0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια

0: ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο διπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα,

0: Γνωριμία ζωής. Να η ευκαιρία να κάνεις μια νέα γνωριμία. Μια γνωριμία που σίγουρα θα αλλάξει όλη σου τη ζωή. Μια ζωή που τώρα πια χαρούμενη και ικανοποιημένη θα τρέχει με βοηθό στις δυσκολίες, με ελπίδα στις αντιξοότητες και με δύναμη στις ενηφοριές. Μια ζωή που στη γνωριμία της με το Θεό θα πάρει νέα κατεύθυνση αντιμετωπίζοντας την καθημερινή σκληρή πραγματικότητα. Έλατε λοιπόν κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα να κάνουμε μια νέα γνωριμία ζωής. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο παρουσιαστής της εκπομπής Γνωριμία Ζωής και σας προσκαλώ να την ακούσουμε όλοι μαζί. Πριν από αυτό όμως, ας ακούσουμε μια προσφορά.
1: Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνοτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει όποιον ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε στο 210-4818-960 για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας. Επίσης, με χαρά θα προσευχηθούμε στο Θεό, εμείς και οι συνεργάτες μας, για κάποιο θέμα σας. Περιμένουμε τα νέα σας, λοιπόν, στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960. Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στο discoverlife.gr.

0: Να λοιπόν που ήρθε η ώρα για τη σημερινή μας γνωριμία ζωής, τη βιβλική προσέγγιση που προσκαλούμε όλους να την ακούσουν με προσοχή.
1: Αλήθεια έχει σημασία τι πιστεύεις, εάν βέβαια πιστεύεις κάπου. Δηλαδή αν υπάρχει κάτι στο οποίο πιστεύεις, έχει καμία σημασία τι ακριβώς είναι αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που σε αυτές τις ερωτήσεις θα απαντήσουν «Ναι, βέβαια», και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα πούν «Όχι, δεν έχει καμία σημασία». Τι είναι αυτό που πιστεύεις, αρκεί να πιστεύεις σε κάτι. Οπότε τελικά έχει καμία σημασία το τι πιστεύεις. Ας δούμε λοιπόν τι λέει ο Θεός στον Άγιο Λόγο Του. Αν έχετε κάποια Καινή Διαθήκη, ανοίξτε τη να διαβάσουμε από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο τρίτο κεφάλαιο. Τα γραμμένα του Αποστόλου απευθύνονται στους πιστούς που ήταν διασπαρμένοι σε όλο τον κόσμο εκείνη την εποχή και βρίσκονταν υπό καταδίωξη. Οι άνθρωποι που τους δίωκαν και τους εξωστράκησαν από την κοινωνία με βάναυσο τρόπο τους κακοποιούσαν σωματικά και τους κριτικάραν εξαιτίας του πιστεύω τους. Τους δίωκαν βασικά για αυτά που πιστεύανε. Έτσι ο Απόστολος Πέτρος απευθυνόμενος σε αυτούς τους λέει «Και τι θέλει σας κακοποιήσει αν γίνετε μιμητέ του αγαθού? Αλλά εάν και πάσχετε δια την δικαιοσύνη, είστε μακάριοι, το δεν φόβον αυτόν μη φοβηθείτε, μη δε ταραχθείτε. Αλλά αγιάσατε Κύριο των Θεών εν τες καρδίες ημών και είστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν με τα πραότητος και φόβων προς πάντα το ζητούντα από εσάς λόγων περί της ελπίδος της εν ημίν. Έχοντες συνείδησιν αγαθήν ή να ενώσας καταλαλώσιν ως κακοποιούς κατεσχυθώσιν εις οικοφαντούτες την καλή σας εν Χριστώ διαγωγή». Τώρα θα ήθελα να δώσουμε προσοχή για μία στιγμή στο εδάφιο 15. Όταν λέει «Αγιάστε Κύριο τον Θεό στις καρδιές σας», αυτό που εννοεί είναι τούτο. «Κάντε τον Κύριο Ιησού Χριστό Κύριο τη ζωή σας». Αμέσως μετά λέει «Πάντοτε

0: και όχι κάποιες στιγμές. Είστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν, μετά πραότητος και φόβων προς πάντα το ζητούντα από εσάς λόγων περί της ελπίδος την εν ημίν, έχοντες συνείδησιν αγαθήν. Έχει λοιπόν καμία διαφορά το τι πιστεύεις? Ναι, και βέβαια έχει, και αυτό επειδή κάθε απλή περίπτωση που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας επηρεάζεται και κατευθύνεται από αυτά που πιστεύουμε. Ας δούμε μια καθημερινή τέτοια περίπτωση για το ποια είναι η στάση σου προς τον εαυτό σου. Η στάση σου προς τον εαυτό σου επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το τι πιστεύεις ότι είσαι, από το τι πιστεύεις για τις ικανότητες και τις δυνατότητές σου και αν αξίζεις κάτι ή όχι. Ποια είναι η στάση σου προς τους άλλους ανθρώπους, τι πιστεύεις αυτούς και αν νομίζεις ότι είναι άξιοι να αγαπιούνται ή να χρησιμοποιούνται. Πιστεύεις ότι είναι αξιόλογα δημιουργήματα του Θεού ή απλώς ζωντανοί οργανισμοί χωρίς συναισθήματα? Αυτή η γνώμη σου για τους άλλους επηρεάζει και το πώς τους αντιμετωπίζεις. Από την άλλη πλευρά, ποια είναι η στάση και η πεποίθησή σου για το επάγγελμά σου? Πιστεύεις ότι το επάγγελμά σου είναι αυτό που ο Θεός θέλει να έχεις? Είναι αυτό το θέλημα του Θεού για τη ζωή σου ή είναι μια βιοποριστική αναγκαιότητα? Αυτή η στάση και αντιμετώπιση έχει να κάνει με την επιθυμία σου για την επιτυχία και με το πώς θα φέρεις εις πέρας τις υπευθυνότητες και τα καθήκοντά σου. Πιστεύεις ότι αυτό είναι το καλό θέλημα του Θεού για σένα? Αποδέχεσαι ότι αυτό είναι το καλύτερο για σένα και ότι άλλοι αναγνωρίζουν μια επιτυχή ημέρα εργασίας με την ενασχόλησή σου? Έδωσες όλες σου τις δυνάμεις για τη σωστή εργασία, που ίσως να μην είναι η καλύτερη, αλλά σίγουρα είναι αυτή που ταιριάζει καλύτερα σε σένα. Από την άλλη πλευρά, τι πιστεύεις για τα χρήματα? Αυτό που πιστεύεις για αυτά κάνει μεγάλη διαφορά στο τι θα κάνεις με τα χρήματά σου. Εάν η ιδέα σου είναι όπως ήρθαν έτσι θα φύγουν, τότε δεν θα μπορείς εύκολα να αποκτήσεις πράγματα που επιθυμείς. Εάν πάλι πιστεύεις ότι τα χρήματα θα σου προσφέρουν σιγουριά και ασφάλεια, τότε αυτή η σκέψη θα σε οδηγήσει σε έναν τρόπο συμπεριφοράς. Εάν πιστεύεις ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή σου, τότε μοναδικός σκοπός σου θα γίνει να μαζέψεις όσα περισσότερα μπορείς, όσο το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να βρεις το χρόνο μετά να τα ξοδέψεις και να ευχαριστηθείς τη ζωή σου. Αυτό που εσύ και εγώ πιστεύουμε κάνει όλη τη διαφορά στον κόσμο. Αυτό που πιστεύω για τον Θεό σίγουρα σηματοδοτεί κάθε λεπτομέρεια της ζωής μου. Οπότε όταν κάποιος λέει «δεν έχει σημασία που πιστεύει κάποιος, αρκεί κάπου να πιστεύει», τότε σίγουρα κάνει λάθος. Οπότε η ερώτηση είναι «έχει σημασία τι πιστεύω και εσύ?» Η απλή λογική λέει «ναι». Οτιδήποτε επηρεάζει τις αποφάσεις μου στη ζωή και επηρεάζει την καθημερινή πορεία της ζωής μου, σίγουρα έχει σημασία. Όμως δεν υπάρχει μόνο η απλή λογική που αναφέραμε παραπάνω, αλλά υπάρχουν και τα γραπτά από τον Λόγο του Θεού που αναφέρονται στις λαθεμένες διδασκαλίες. Έτσι λοιπόν, ας δούμε τι γράφουν οι γραφές σε αρκετά σημεία και ας επικεντρωθούμε σε αυτά, γιατί ακόμη και εμείς, αν κάνουμε λάθος και έχουμε λανθασμένη θεώρηση, αυτή θα επηρεάσει τις ζωές μας. Το ασφαλές είναι να στραφούμε στο Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν ας δούμε τι λέει στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, και ας ακούσουμε μερικές από τις προειδοποιήσεις που μας δίνει ο Θεός. Προειδοποιήσεις που δεν θα υπήρχαν αν δεν είχε σημασία στο πού να πιστεύουμε. Λέει λοιπόν: «Υπήρχαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας. Θέλουσιν είστε ψευδοδιδάσκαλοι, την εσθέλουσι παρισάξει αιρέσεις, απώλειας, αρνούμενοι, και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντες εις αυτούς ταχείαν απώλειαν. Και πολλοί θέλουσιν εξακολουθήσει εις τας απώλειας αυτών, δια τους οποίους η οδός της αλήθειας θέλει βλασθημηθεί. Και δια πλεονεξία θέλουσι σας εμπορευθεί με πλαστούς λόγους, των οποίων η καταδίκη εκπάλε θελημένη αργή και η απώλεια αυτών δεν ιστάζει». Εδώ λοιπόν έχουμε μια προειδοποίηση ώστε να προσέχουμε για λανθασμένες διδασκαλίες και πλάνες. Αν πάμε στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο, για ένα λεπτό θα δούμε τον Απόστολο Παύλο να προσκαλεί τον Τιμόθεο. «Κήρυξον των λόγων επίμενε εγκαίρως, ακέρος, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής. Διότι θέλει έλθει καιρός, ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιένουσαν διδασκαλίαν, αλλά θέλουσιν επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενη την ακοήν. Και από μέν της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπεί. Σιδε αγρύπνη εις πάντα, κακοπάθησον, εργάστητη έργων Ευαγγελισμού, την διακονία σου κάμε πλήρη. Του λέει ότι θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα θέλουν να ξέρουν την αλήθεια. Δεν θα θέλουν να ακούν την αλήθεια και θα ψάχνουν να βρουν ανθρώπους που θα τους διδάσκουν αυτά που θα τους αρέσει να ακούνε. Ας πάμε τώρα στην πρώτη επιστολή προς τον Τιμόθεο και ας δούμε τι λέει στο δεύτερο κεφάλαιο και στο τρίτο εδάφιο. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, ώστις θέλει να σωθούνε πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας. Αυτό είναι. Ο Θεός δεν ικανοποιείται απλά και μόνο να σωθούν οι άνθρωποι, αλλά θέλει να γνωρίζουν και όλη την αλήθεια. Ας δούμε και το 8ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και εδάφιο 24. Εκεί ο Ιησούς μιλάει στους Φαρισαίους που αμφιβάλλουν για το ποιος είναι και αντιδικούν μαζί του καθώς αρνούνται την ιδιότητά του. Σας είπον λοιπόν ότι θέλετε αποθάνειεν τες αμαρτίες ημών, διότι αν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, θέλετε αποθάνει εν τες αμαρτίες ημών. Έχει λοιπόν σημασία το τι πιστεύεις. Ο ίδιος ο Ιησούς λέει πως έχει σημασία. Είπε πως εάν δεν πιστέψεις ότι εγώ είμαι, θα πεθάνεις στις αμαρτίες σου. Και πεις στην επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου στο κεφάλαιο 6 και εδάφιο 23 λέει: «Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Και στην επιστολή προς Εβραίους στο 9ο κεφάλαιο 27 εδάφιο λέει: «Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωση, μετά δε τούτο είναι κρίσις». Εάν κάποιος άνθρωπος πεθάνει χωρίς να ζητήσει από τον Θεό να του συγχωρέσει τις αμαρτίες του, αυτό σημαίνει ότι πεθαίνει χωρίς Χριστό και έτσι καταλήγει απόλυτα απελπισμένος και αβοήθητα χαμένος. Έχει λοιπόν σημασία τι πιστεύεις? Και βέβαια έχει σημασία. Σε κάθε βήμα στην Αγία Γραφή μας εξηγεί και μας προειδοποιεί για τις λαθεμένες διδασκαλίες και πεπιθήσεις. Είναι άκρος ενδιαφέρον ότι ο Απόστολος Παύλος προειδοποιεί ξανά και ξανά, ότι ο Απόστολος Πέτρος προειδοποιεί και αυτός με τη σειρά του ξανά και ξανά αναφορικά με τις αληθινές διδασκαλίες και την ακοή ψευδών διδασκαλιών. Οπότε για μία ακόμη φορά έρχεται το ερώτημα: έχει σημασία τι πιστεύεις? Οπωσδήποτε έχει μεγάλη σημασία τι πιστεύουμε, και βέβαια όχι μόνο έχει σημασία, αλλά αυτή η πίστη θα μας οδηγήσει να αναπτύξουμε έναν τρόπο ζωής και να έχουμε ένα διαφορετικό εν Χριστώ θάνατο. Δηλαδή με άλλα λόγια, αυτό που πιστεύουμε θα καθορίσει που θα βρισκόμαστε μετά το θάνατό μας. Στο εδάφιο 15 του τρίτου κεφαλαιού της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου λέει: «Αλλά αγιάσατε Κύριον των Θεών εν τες καρδίες ημών, το οποίο σας οδηγεί να κάνετε το Χριστό Κύριο στη ζωή σας, και έστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν, μετά πραότητος και φόβων, προς πάντα το ζητούντα από εσάς λόγων περί της ελπίδος της εν ημίν». Λέει να είσαι έτοιμος να το κάνεις ακόμα και τώρα με πραότητα και φόβο, όχι με εγωισμό, ούτε φοβίζοντας τους άλλους ή με αυταρχικό τρόπο, ούτε με κακία, αλλά με πραότητα και φόβο Θεού. Για να το προσέξουμε λίγο περισσότερο. Λέει πως εγώ και εσύ, όπως και όλοι οι άνθρωποι βέβαια, θα πρέπει να έχουμε μια πίστη και μια διδασκαλία πίστης που θα πρέπει να μας κάνει να είμαστε έτοιμοι να εξηγήσουμε και να παρουσιάσουμε την πίστη μας στον Χριστό στον οποιοδήποτε μας ρωτήσει. Όχι μόνο σε μερικούς, όχι μόνο κάθε τόσο, αλλά σε κάθε περίπτωση που κάποιος θα μας ρωτήσει να δώσουμε λόγο για την πίστη μας και την ελπίδα μας. Ας συλλογιστούμε λίγο αναφορικά με αυτή τη σκέψη. Όταν λέμε ότι έχουμε σωθεί λόγω του Χριστού, κάποιος μπορεί να μας ρωτήσει: «Ξέρεις ότι θα πας στον ουρανό όταν πεθάνεις?» Εμείς τότε θα του πούμε: «Ναι, βέβαια». Και θα σου πει: «Πες μου, γιατί το πιστεύεις αυτό, ποια είναι η αιτία, πώς μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα πας στον παράδεισο όταν πεθάνεις, πιστεύεις ότι το σώμα σου θα αναστηθεί εκείνη την ημέρα?» Και αν πεις: «Ναι, το πιστεύω», θα σε ρωτήσει: «Γιατί το πιστεύεις?» Βλέπετε, οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να μας ρωτήσουν διάφορες ερωτήσεις σε σχέση με την πίστη μας και τον λόγο της πίστης μας, όπως επίσης και γιατί πιστεύεις στη Βίβλο. Πολλές φορές βέβαια μερικοί μπορεί να συνεχίσουν με περισσότερες ερωτήσεις για τον τρόπο ζωής του πιστού, για τον Θεό, κάτι που έχουν το δικαίωμα να κάνουν, ώστε εμείς να δώσουμε εκείνη την ώρα τον σωστό λόγο και την άξια αιτία για τη ζωή την οποία ζούμε. Αυτό είναι λοιπόν που περιγράφει στην πρώτη επιστολή του Απόστολος Πέτρος, στον 3ο κεφάλαιο και 15 εδάφιο. «Αλλά αγιάσατε Κύριο τον Θεό εν τες καρδίες ημών, και έστε πάντοτε, όχι κάποια στιγμή, έτοιμοι, προετοιμασμένοι δηλαδή, εις απολογίαν». Η απολογία δεν είναι μόνο η ομιλία ενός που κατηγορείται, αλλά και η συστηματική παράθεση της πίστης μας, η απάντηση σε κάποιον που ρωτάει. Η απολογητική είναι ένα τμήμα της εκπαίδευσης στην θεολογία. Είναι αυτές οι αλήθειες που διδάσκει η Αγία Γραφή. Κάποιος που απολογείται κατά κάποιο τρόπο υπερασπίζεται την πίστη του και είναι έτοιμος να διακηρύξει τον λόγο της πίστης του και το γιατί το πιστεύει αυτό. Επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι στη συνέχεια του εδαφίου είναι ότι λέει: «Προς πάντα τον ζητούντα από εσάς λόγων περί της ελπίδος της εν ημίν». Εδώ καταλαβαίνουμε ότι όποιος πιστεύει στον Χριστό έχει ελπίδα. Ότι όχι έχει κάποια γενική ελπίδα, αλλά την ευλογημένη ελπίδα της βεβαιότητας, της σωτηρίας που χαρίζει ο Χριστός. Αυτή η ευλογημένη ελπίδα είναι βασισμένη και την εγγυάται η αλήθεια. Όχι μια γενική αλήθεια, αλλά η μόνη αλήθεια, ο ζωντανός Θεός. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να απολογηθούμε και να μιλήσουμε, για την αιτία να είμαστε έτοιμοι να εξηγήσουμε για την πίστη στον πρόσωπο του Θεού. Την ίδια στιγμή βέβαια υπάρχουν αρκετοί πιστοί χριστιανοί οι οποίοι ίσως να λένε: «Πώς να τα καταφέρω, δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο, δεν ξέρω». Τι εννοείς με τον τρόπο ζωής της πίστης? Να, μια καλή ευκαιρία να εξηγήσουμε λοιπόν αυτόν τον τρόπο ζωής. Είναι μια σειρά από ενέργειες που απορρέουν από την πίστη στο Λόγο του Θεού και οι οποίες κυβερνούν και κατευθύνουν τη ζωή μας. Αυτός ο τρόπος ζωής δεν είναι βασισμένος σε κοινωνικο-ανθρωπιστικά γεγονότα, ούτε και στην κατανόηση, στην αποδοχή θέσεων διάφορων ανθρώπων. Δεν είναι βασισμένα στην οικογενειακή ή εκπαιδευτική διδασκαλία, αλλά στον ίδιο το Λόγο του Θεού. Είναι ένας τρόπος ζωής που πηγάζει από τις ακλόνητες και θεόπνευστες αλήθειες του Λόγου του Θεού, ανεξάρτητα από το αν μας αρέσουν ή όχι. Υπάρχει περίπτωση κάποιοι με ελλιπή γνώση των αληθιών αυτών να μην γνωρίζουν και να μην τις καταλαβαίνουν, οπότε έρχονται σε κάποια σύγκρουση με αυτά που ίσως έχουν μάθει για τον Θεό. Ο Λόγος του Θεού όμως υπερτερεί. Υπάρχει βέβαια μια μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα που δεν ενδιαφέρεται και δεν ασχολείται καθόλου με τον Λόγο του Θεού. Λένε: «Δεν μπορείς να αναγκάσεις κάποιον να πιστεύει αυτό που δεν θέλει να πιστεύει». Ίσως μια καλή παρουσίαση της πίστης στον Θεό σε αυτούς τους ανθρώπους μας θα ήταν ο τρόπος με τον οποίο ζούμε. Και εδώ είναι το σημαντικό και ουσιαστικό, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να δουν μέσα από τον τρόπο ζωής μας αυτό που πιστεύουμε και βέβαια αυτό που διακηρύττουμε ότι πιστεύουμε. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια συνέπεια μεταξύ αυτών που λέμε, που θέλουμε να δουν οι άλλοι, και αυτών που κάνουμε. Αλλιώς έχουν σοβαρό λόγο να αμφιβάλλουν αν αυτό που πιστεύουμε πραγματικά λειτουργεί, γιατί αν λειτουργούσε θα πρέπει να ζούμε σύμφωνα με αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που λένε «Δεν με ενδιαφέρει η βίβλος». Είναι ένα παλιοκαιρίστικο, παλιομοδίτικο και εντελώς απαρχαιωμένο βιβλίο. Ανταλλάσσουν την βίβλο με το να είναι σύγχρονη κατά τη γνώμη τους. Είναι ενδιαφέρον ότι όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε ειρήνη, χαρά και ευτυχία στη ζωή μας και όλοι οι οποίοι έχουν μια αίσθηση ικανοποίησης και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον θάνατο, που πιστεύουμε ότι υπάρχει ουρανός και αιώνια ζωή και βρίσκουμε νόημα στη ζωή μας, καθώς βλέπουμε τον Θεό να μας δυναμώνει στις δυσκολίες, στις αντικσοότητες και στις δοκιμασίες με τη χαρά Του στις καρδιές μας και με μια ακατάλητη πίστη, δεν μπορούμε με τίποτα να ανταλλάξουμε αυτά που μας προσφέρει η πίστη μας στον Χριστό με αυτά που μας προσφέρει ο κόσμος εκεί έξω. Με κανέναν τρόπο δεν θα δεχόμασταν μια τέτοια ανταλλαγή. Βέβαια, από την άλλη πλευρά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν διδαχθεί να ακούνε την φωνή του Θεού ή το Πνεύμα το Άγιο, καθώς στην καρδιά τους έρχεται να εξηγήσει ποια είναι η αλήθεια. Υπάρχει η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος που μαρτυρεί περί της αλήθειας σε κάθε άνθρωπο. Μιλήσαμε για έναν τρόπο ζωής και πίστης, έναν τρόπο ζωής σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας και αυτό γίνεται στο μυαλό μας μία βάση κρίσης και φιλταρίσματος, θα λέγαμε, όλων των ερεθισμάτων. Αν αυτή η βάση δεδομένων είναι φτιαγμένη με την αλήθεια και την βιβλική αλήθεια, όταν φτάσει κάποιο ερέθισμα σε μας που δεν είναι αληθές ή δεν ταιριάζει με αυτόν τον τρόπο ζωής, τότε το μυαλό σου λέει ότι αυτό δεν συντεριάζει με το πλέγμα κρίσης που έχεις ορίσει. Κατά κάποιο τρόπο σε προστατεύει. Αυτή η βάση δεδομένων, το πλέγμα, η συνείδηση, είναι πολύ βασική λειτουργία, γιατί αν είναι βασισμένη πάνω στο Λόγο του Θεού, θα σε οδηγήσει σε εκείνον και θα σε οδηγήσει σε μια ζωή ευτυχισμένη. Έτσι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει πώς ζουν τη ζωή τους. Πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν τους εαυτούς τους σωστούς χριστιανούς και συμμετέχουν στις βασικές τελετές και γιορτές της χριστιανοσύνης και πάνε και έρχονται, αλλά αν τους μιλήσεις για τον Θεό και το Πνεύμα το Άγιο, έχουν πολύ λίγη εκτίμηση για Αυτόν. Δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Δεν καταλαβαίνουν ότι οι άνθρωποι δεν σώζονται επειδή κάνουν καλά έργα. Μπορεί να σου πούν ότι δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι για να είσαι χριστιανός, αφού γεννήθηκες και βαπτίστηκες χριστιανός. Ναι, βέβαια, αλλά πώς γίνεται να είσαι κάτι που δεν το διδάχτηκες, δεν το ακολουθάς και δεν το επιθυμείς? Πώς μπορείς να είσαι κάτι για το οποίο υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε το ίδιο, αλλά δεν θέλεις να βρεθείς μαζί τους και λες, τι να κάνουμε, ίσως ο Θεός με θυμηθεί στο τέλος της ζωής μου? Λοιπόν, τα πράγματα είναι πιο απλά από όσο φαντάζεσαι. Αν πιστεύεις στον Θεό και αν θέλεις να ακολουθείς τα λόγια Του που είναι γραμμένα στη βίβλο, τότε δεν φτάνει να νομίζεις. Δεν φτάνει να περιμένεις το τέλος, μήπως και κερδίσεις τίποτα. Δεν φτάνει γενικώς και ενδεχομένως να το περιμένεις. Είναι ώρα να μάθεις ακριβώς τι λέει για σένα ο Θεός στο Λόγο Του.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μία Καινή Διαθήκη, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη, η Ευαγγελική. Ζητήστε μας λοιπόν μία στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με email στο odiporico@twr.org. Επαναλαμβάνω, odiporico@twr.org. Και επίσης να μας ακούτε ανά πάσα στιγμή στο διαδίκτυο στο twr360.org.

0: Την εκφώνηση του σημερινού προγράμματος έκανε ο Δημήτρης Μισουράς. Τα κείμενα επιμελήθηκε η Εύη Σπανίδου. Και τον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου, σας ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: παντού. Μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες με τον Γιώργο Κοντονή.
1: Καλοκαίρι, Βασίλεια.
2: Καλοκαίρι.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Τελευταία, όχι ημέρα, τελευταία Κυριακή του Ιουνίου, ένας μήνας ο πρώτος του καλοκαιριού. Οι άδειες δίνουν και παίρνουν. Οι πρώτες άδειες για τις 15 πρώτες ημέρες του Ιουλίου ήδη ξεκίνησαν. Ετοιμαζόμαστε κι εμείς, και ο Βασίλης ο Γερασίμου και εγώ. Θα σας αφήσουμε για κάποιο χρονικό διάστημα και θα ξαναμιλήσουμε. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι η επικαιρότητα μπορεί εμείς να λέμε και να μιλάμε για άδειες, να μιλάμε για διακοπές, να μιλάμε για το που θα πάμε. Η επικαιρότητα όμως τρέχει και μάλιστα με λιγκιώδη ταχύτητα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι άλλα σχεδιάζουμε εμείς, άλλα σχεδιάζει η επικαιρότητα. Θα μου πεις γιατί το λες? Διότι αν έχουμε εκλογές, ας πούμε, το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, όλες οι άδειες όχι θα διακοπούν, απλώς θα ανασταλούν, να το πω έτσι. Θα μου πείτε τώρα, η λέξη και η μία και η άλλη είναι το ίδιο, είναι ίδιες, ναι. Αλλά ας το πούμε χαριτολογώντας. Εν πάση όμως περιπτώσει, φίλες και φίλοι, εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές το 2027, στο τέλος της τετραετίας, της δεύτερης τετραετίας. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια νέα δημοσκόπηση που δείχνει κοντά στο 30%, δημοσιεύεται σήμερα νομίζω στα παραπολιτικά, έτσι δεν είναι, Βασίλη?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κοντά στο 30%, 29,8%, δηλαδή 30% περίπου η Νέα Δημοκρατία, στο 15-16 ο Τσίπρας, και ακολουθούν ο Πασόκ, το Πασόκ, ακολουθούν τα άλλα κόμματα, και τελευταίο κόμμα με ένα 4% είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θυμάστε τι έλεγε η Ζωή, ότι εγώ θα είμαι από τα πρώτα κόμματα? Δεν ήταν, και όπως εγώ της τα έλεγα τότε, βγήκα αληθινός. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι χάνει έδαφος και μάλιστα ξεφουσκώνει η κυρία Καριστιανού, και αυτό είναι το κακό. Ξεκίνησε με πολλά όνειρα, ή αν θέλετε με πολλές ελπίδες, άλλωστε ελπίδα για τη δημοκρατία λέγεται. Θα λέγεται, κάνω λάθος εγώ? Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έφυγαν κάποιοι. Έφυγαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, δύο από τα στελέχη της που τρέχουν ακόμα. Έφυγε καταρχάς ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης. Θυμάστε ποιος ήταν ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης? Ήταν αυτός που μίλαγε για την πυρόσφαιρα, για το ξυλόλιο κτλ. Τον θυμόμαστε όλοι. Ήταν ο ειδικός ή ο τεχνικός σύμβουλος όλων των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας των Δεμπών. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι ο άνθρωπος παραιτήθηκε αφήνοντας αιχμές κατά της Μαρίας Καριστιανού, και αυτό λέει πολλά. Η δήλωσή του όμως έκανε τραγική, αν θέλετε, εντύπωση. Να την πω τραγική, ας την πω έτσι. Δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές. Βασίλη. Δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα. Με αυλές λειτουργούν όλοι, με αυλές λειτουργεί και η κυρία, πώς το λέμε, Μαρία Καριστιανού. Δεν μπορείς λοιπόν να ευαγγελίζεσαι την διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές. Βέβαια δεν έφυγε με τα ελαφρά πηδηματάκια όπως λέμε, αλλά πώς έφυγε, Βασίλη, ξέρεις? Ναι. Τρέχοντας, αγόρι μου, κατοστάρι. Ζήτησε μάλιστα συγγνώμη και από τον κόσμο, γιατί έλεγε πράγματα για τον φορέα που τελικά δεν εξελίχθηκαν έτσι όπως εκείνος ήθελε ή ήλπιζε ότι θα γίνουν. Παρακάλεγε τον κόσμο, ο κόσμος ενώθηκε με τη Μαρία την Καριστιανού. Τέλος πάντων, αλλά βρε Μαρία μου, κόμμα χωρίς γραφεία, κόμμα που συνεδριάζει στα καφέ και σε σπίτια, τι γίνεται, πώς είναι δυνατόν? Τρία είναι, λέει, τα στελέχη της νέας, του νέου αυτού κινήματος. Είναι η ίδια η κυρία Καριστιανού, είναι η κυρία Γρατσία, η δικηγόρος της, και είναι και ο φίλος μου ο κύριος Αυγερινός, ο γνωστός δημοσιογράφος. Αλλά τι να πω, από τα ψηλά έπεσε δυστυχώς στα χαμηλά η Μαρία η Καριστιανού. Ένας άλλος που έφυγε και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, δεν το ήξερα ότι είχε πάει εκεί, είναι ο Θανάσης ο Παπα-Νικολάου. Είναι ένας πτέραρχος, βγαίνει τακτικά στην τηλεόραση. Εμείς εδώ δεν τον έχουμε βγάλει ακόμα. Δεν έτυχε, αλλά θα το βγάλουμε. Ο πτέραρχος λοιπόν, ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος είπε, στήριξε την πρωτοβουλία αυτή, γιατί πίστευα σε κάτι άλλο. Μάλιστα έστειλα, λέει, και ένα βίντεο με θέματα εθνικά και οτιδήποτε άλλο υπάρχει όσον αφορά τα της Ελλάδας και όλων όσων άπτονται της δικής του αρμοδιότητας. Δεν θέλω, λέει, να έχω καμία σχέση. Κούς Βασίλη, ακούω να λες. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτό το φορέα που δεν με εκφράζει. Έφυγε λοιπόν, πήρε το αεροπλάνο του ο πτέρυχος και την έκανε. Φίλες και φίλοι, έτσι εξελίσσεται η κατάσταση. Μια κατάσταση που βεβαίως δεν έχει τελειωμό. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα αρχίζει, αν θέλετε, τώρα ξεκινάει. Ουσιαστικά θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο. Αλλά τώρα ας πούμε ότι ξεκινάει, έστω και καλοκαίρι, η περίοδος η προεκλογική. Τώρα θα ακούσουμε πολλά, τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Είδατε τι λέει ο Αλέξο Τσίπρας, μιλάει για εντιμότητα. Θα είστε, λέει, μαζί μου με την εντιμότητα ή με τους άλλους. Θεωρεί τον εαυτό, γελάει ο Βασίλης, θεωρεί τον εαυτό του έντιμο. Όταν ο ίδιος, την εποχή που για πρώτη φορά αριστερά ήταν στη διακυβέρνηση της χώρας, με τον Κατρούγκαλο έκανε τους συνταξιούχους φτωχότερους. Είδατε τι είπε χθες ο κύριος Κάντας, ο πρόεδρος των συνταξιούχων της επικουρικής σύνταξης. Είδατε τι είπε. Βέβαια δεν είναι μόνο ότι έκλεψε ή, αν θέλετε, άρπαξε ή, όπως θέλετε εσείς πείτε το, τα χρήματα των συνταξιούχων. Όχι. Αλλά έβαλε και τη χώρα σε υποθήκευση για 99 χρόνια. Εγώ θα το λέω διαρκώς αυτό. Δεν μπορεί να λες ότι είσαι ηθικός και τέτοια στιγμή να προβάλλεις αυτή την εντιμότητά σου απέναντι σε άλλους. Και βέβαια είπε ακόμα, για, δεν είπα μάλλον, για το δημοψήφισμα. Το ξεχάσαμε το δημοψήφισμα, που άλλα έλεγε και ψήφισε ο ελληνικός λαός και άλλα εκείνος ανακοίνωσε, γιατί έτσι συνέφερε, όχι τον ίδιο, αλλά του είπανε άλλαξε το τώρα γιατί βγαίνεις από την Ευρώπη. Λίγο είναι αυτό, βγαίνεις από την Ευρώπη. Αυτό ήθελαν οι ξένοι, να μας πετάξουν έξω από την Ευρώπη και αυτή τη στιγμή να είμαστε έρμεων όλων των άλλων. Δηλαδή θα είχαν έρθει οι Τούρκοι εδώ, άμα δεν είμαστε στην Ευρώπη, και θα κάνανε ό,τι γουστάρουν ή ό,τι ήθελαν. Εν πάση περιπτώσει, ας μην μακρηγορώ για όλα αυτά, γιατί σήμερα είναι Κυριακή, ας αλλάξουμε λίγο τροπάριο και ας πάμε αμέσως τώρα σε μια μουσική ανάσα να πάρουμε.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Σας τα είπα λιγάκι χοντρά, αλλά έπρεπε έτσι να γίνει. Και μου λέει ο Βασίλης του Γερασίμου, λίγα τους είπες. Δεν είναι θέμα ότι τους είπα λίγα, Βασίλη. Τους είπα την επικαιρότητα που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα και όπως τρέχουν και τα γεγονότα εκεί στον κόλπο του Ορμόζ. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου, φίλες και φίλοι. Τον ξέρετε αυτό άλλωστε. Είναι ο ειδικός της εκπομπής, της δικής μας και της δικής σας και της δικής του εκπομπής, ο στρατηγός ο κ. Σπύρος Μπελεγράτης, για να μας μιλήσει για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί στον κόλπο. Τελικά, στρατηγέ μου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή και σε εσάς και τους ακροατές μας. Πριν Αλέκτορ λαλήσει, τρεις απαρνήσιμε, είπε
0: ο κύριος.
1: Λίγο πριν οδηγηθεί στον Γολγοθά και φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει σε αυτό που μόλις προαναφέρατε, δηλαδή στα στενά.
0: Τελικά τι γίνεται, τι μπορεί να υποθέσει κάποιος?
1: Κύριε Κοντονή, εχθές το βράδυ και μέχρι σήμερα το πρωί η Ιρανική πλευρά, δηλαδή η φρουρή της Επανάστασης, που δεν γνωρίζουμε ακριβώς αν χρησιμοποιεί μέσα και πυραυλικά συστήματα ή ντρόνους που εκτοξεύονται από την Ιρανική επικράτεια ή από την πλευρά των ονομαζομένων PMF, δηλαδή από την πλευρά του Ιράκ, έπληξε στόχους από ό,τι λένε η ίδια στην περιοχή του Κουβέιτ, δηλαδή την βάση Αλ-Σαλέμ, όπως και τις εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή του Μπαχρέιν, αλλά και άλλες αμερικανικές εγκαταστάσεις ευρύτερα στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Εννοούμε στις μοναρχίες του κόλπου, ναι, δηλαδή Κουβέιτ, Κατάρ, εκεί στο Μπαχρέιν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εχθές προσανατολίστηκαν προς την περιοχή του Κουβέιτ κυρίως και στην περιοχή του Μπαχρέιν. Τι ακριβώς συνέβη δεν το γνωρίζουμε, αλλά αυτό λένε οι ίδιοι ή τουλάχιστον αυτό υπονοούν, ότι είναι οφθαλμός αντί οφθαλμού. Έβλεξαν οι Αμερικανοί στόχους και ραντάρ και πυραυλικά συστήματα εκτόξευσης στην περιοχή των στενών του Ορμούς και ιδιαίτερα στις νήσους Λαράκ εκεί κοντά στο στενό του Ορμούς και στο νησί Κέσμο. Ανταπάτησαν οι Ιρανοί από ό,τι φαίνεται. Η κίνηση έχει μειωθεί. Ευτυχώς από ό,τι δείχνουν οι αγορές, αυτό που πήγε να ανέβει πάλι, δηλαδή το πετρέλαιο ή αν θέλετε τα δολάρια που πληρώνουμε για κάθε βαρέλι πετρέλαιο, έπεσαν οι τιμές του κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Τουλάχιστον ευελπιστούμε ότι στο εγγύς μέλλον δεν θα επηρεάσει και τις διεθνείς αγορές στην διακίνηση του γκρίζου και μαύρου χρυσού.
0: Το θέμα δεν είναι αν θα επηρεάσει ή όχι. Το ζητούμενο είναι ότι δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Τη μία είναι όπα όπα και την άλλη αμάν αμάν.
1: Κύριε Κοντονή, να επισημάνω ιδιαίτερα σε αυτό που λέτε την οργισμένη κατά τα άλλα αντίδραση του κυρίου Τραμπ εχθές το βράδυ και ίσως θα μου επιτρέψετε την έκφραση λίγο πόλεμα χαρή, που δήλωσε ότι κοιτάξτε να δείτε έμεσα αυτές οι δικές μας, τα δικά μας πλήγματα στα στενά του Ορμούς και όχι μόνο εναντίον Ιρανικών βέβαια στόχων, είναι το προήμιο μιας πιθανής ενέργειας ολοκλήρωσης του Αμερικανικού στρατού, του έργου το οποίο φέρεται να έχει αναλάβει κατά του Ιράν, δηλαδή ουσιαστικά να προσβάλλει ολόκληρη την επικράτεια του Ιράν, εάν αυτό δεν γίνει αποδεκτό από πλευράς της Ιρανικής εξουσίας, της Ιρανικής κυβέρνησης των Ιρανικών αξιωματούχων. Ευελπιστούμε ότι δεν θα συνεχίσει αυτή η δραστηριότητα και τουλάχιστον θα επικρατήσει η καταλλαγή στις μεταξύ τους σχέσεις. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και την σύνοδο του ΝΑΤΟ Μεθουπολή στην Άγκυρα, εδώ δίπλα δηλαδή στη γειτονική χώρα, η οποία βέβαια, όπως λέγαμε εχθές, έχει αρχίσει τις εργασίες της άτυπα πάντοτε από τις αρχές του Ιουλίου, ξεκινάει στις 5 του μηνός να...
0: Μία μέρα μετά, ας πούμε, τα 250 χρόνια του εορτασμού της Αμερικής, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Για να μην γίνει κάποια παρενόηση, ξεκινάει η διαπίστευση των δημοσιογράφων. Αυτό είχαμε υπόψη μας εχθές όταν αναφερόμασταν στο αντίστοιχο θέμα. Η διαπίστευση των δημοσιογράφων στις 5 του μηνός, αμέσως μετά την ημέρα της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, όπως ήδη αναφέρατε. Οι ζυμώσεις και η έλευση των αντιπροσωπιών θα ξεκινήσουν και δει των δημοσιογράφων από τις 5 του μηνός, θα ολοκληρωθούν στις 6 του μηνός 6 με 7 θα σπεύσουν εκεί, έχουν πραγματιστεί γύρω στους, η έλευση γύρω στους 100 περίπου αντιπροσωπείες, αξιωματούχους, δηλαδή υπουργός εξωτερικών, υπουργός άμυνας κτλ. Εκεί θα γίνουν οι ζυμώσεις οι περισσότερες.
0: Βέβαια, πριν από την συνεδρίαση των ηγετών, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, η οποία είναι προγραμματισμένη, όπως είναι γνωστό, για τις 7 και τις 8. Επίσης δεν γνωρίζουμε το πού και πότε θα αφηχθεί και ο κύριος Τραμπ, όπως λέγαμε εχθές.
0: Και αν τελικά θα πάει, γιατί υπήρχε και αυτό.
1: Υπήρχε και αυτό, κύριε Κοντονή, και υπάρχουν και εξελίξεις που, όπως είπαμε προηγουμένως, στα στενά του ορμούς και όχι μόνο. Ο κύριος Τραμπ μας έχει συνηθίσει να ευνηδιάζει, γι' αυτό ήθη αναφέραμε χθες. Αν και είναι προγραμματισμένο να έρθουν οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ 7 με 8, δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς και αν θα φτάσει την ημερομηνία που προβλέπεται.
0: Σωστό. Τελικά, για να επανέλθουμε λίγο εκεί στα στενά. Βλέπετε εσείς να υπάρχει τέλος σε αυτή την υπόθεση, στα δικαία μου, με το μάτι ενός έμπειρου αξιωματικού, ενός έμπειρου στρατηγού?
1: Κύριε Κοντονή, είναι δύσκολο να προβλέψουμε το τι ακριβώς θα γίνει. Εάν όμως συνεχιστούν αυτά τα πλήγματα, ξέρετε, η μία σπή θα φέρνει τη φωτιά και ενδεχομένως εκεί να προκύψει κάποιο μεγαλύτερο ζήτημα.
0: Βέβαια, πιστάξτε, δεν έχουμε σπίθα, φωτιά, ας πούμε, λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω κιόλας.
1: Προς στιγμήν φαίνεται να έχει σβήσει η όποια φωτιά και τουλάχιστον απάντησε ο ένας, κατηγόρησε ο ένας τον άλλον. Οι Ιρανοί κατηγόρησαν τους Αμερικανούς ότι έσπευσαν να ανταποδώσουν. Αντίστοιχα, οι Αμερικανοί είπαν ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν θα υπάρξουν άλλα πλήγματα εναντίον πλοίων και δι πλοίων που μεταφέρουν γκρίζο και μαύρο χρυσό, δηλαδή πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Είχαμε ένα τέτοιο πλήγμα το Σαββατοκύριακο, την Παρασκευή με συγχωρείτε, προς το Σάββατο, ένα αντίστοιχο εμπόριο των κυβωτίων πλήγη και ούτω καθεξής από πλευράς, μάλλον, κατά το μάλλον ή των φρουρών της Επανάστασης, έτσι,
0: ναι.
1: Οι οποίοι έχουν περίπου αυτονομηθεί υπό τον κύριο Βαχίντη, με συγχωρείτε, στην ταξίαρχο, στην περιοχή της Ιρανικής Επικράτειας.
0: Ναι. Θέλω να σταθούμε για λίγο στα 250 χρόνια Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1803, όπως διαβάζω στην ιστορία στα δικιά μου, η αγορά της Λουζιάνας από τη Γαλλία, που αντιστοιχούσε σε περίπου 2,1 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης, διπλασίασε την έκταση των νεαρών Ηνωμένων Πολιτειών και άνοιξε το δρόμο για τις προσδείς μας επέκταση. Για πείτε μου. Δηλαδή, από το 1803 έως και το 2008 και μετά, ας πούμε, ξέρω εγώ, διαρκώς είχαμε μία επέκταση.
1: Εννοείται τον ΗΠΑ.
0: Ναι, τον ΗΠΑ Πολιτείων, ναι, ακριβώς.
1: Τον ΗΠΑ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Προφανώς αναφέρεστε στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια ιδιαίτερη επέτειος.
0: Αυτή η στιγμή είναι ακριβώς, είναι μια ιδιαίτερη.
1: Ηνωμένων Πολιτειών και από πλευράς βεβαίως του κυρίου Τραμπ. Και θα δούμε ότι θα γιορταστεί δεόντως με τις ανάλογες συνάξεις και όχι μόνο. Ο κύριος Τραμπ μάλλον θα έχει προβλέψει κάτι το εντυπωσιακό για το συγκεκριμένο θέμα. Ουσιαστικά πρόκειται για την 4η Ιουλίου, δηλαδή μια ημέρα κατά την οποία υπογράφηκε η ανεξαρτησία από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών ως προς την σημερινή γνωστή επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Στις 4 Ιουλίου του 1776, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λέει τώρα το εξής, και εδώ στρατηγέ μου θα με διαψεύσετε ή θα με διορθώσετε. Λέει το εξής, ότι η άνοδος και η πτώση μιας υπερδύναμης είναι φανερό εξάλλου ότι από την εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκτησαν αυτόν τον τίτλο, μετά τους δύο παγκοσμίους πολέμους, ηγήθηκαν του ενός από τους δύο πόλους του ψυχρού πολέμου και στη συνέχεια βρέθηκαν να κάθονται μόνοι στο θρόνο. Δηλαδή, έγιναν αυτοί οι δύο πόλεμοι για να γίνει αυτό το περιστατικό.
1: Ασφαλώς. Και μην ξεχνάμε ότι εκτός από αυτό στο οποίο αναφέρεστε, η διακήρυξη της ανεξαρτησίας, όπως ονομάζεται, του 1776, η οποία έγινε πράξη τον επόμενο χρόνο, δηλαδή στις 4 Ιουλίου, με συγχωρείτε, ναι, καλά λέω, στις 4 Ιουλίου του 1776, το υπηρετικό, όπως ονομαζόταν τότε, κογκρέσο στη Φιλαδέλφια, ψήφισε, όπως είπαμε προηγουμένως, τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας.
0: Ναι.
1: Του Τόμας, του γνωστού Τόμας Τζέφερσον, του Προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος ήταν επηρεασμένος εκείνη την εποχή από τις ονομαζόμενες ιδέες του διαφωτισμού.
0: Έτσι.
1: Υπόψη ότι εκεί σε εκείνη την περιοχή διεξάγονταν μέχρι πρότινος ο Αμερικανικός εμφύλιος, είχαμε και πολέμους και στην σημερινή, στα σημερινά σύνορα Καναδά και ΗΠΑ, και όχι μόνο. Η τελική ήττα των Βρετανών στην περιοχή, αν θυμάμαι καλά, στη μάχη, καλά θυμάμαι, του Yorktown το 1781, δύο χρόνια αργότερα δηλαδή, και η συνθήκη του Παρίσιου αναγνώρισε και επίσημα την ανεξαρτησία των ΗΠΑ.
0: Ναι, μα νομίζω ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντοτε ψυχρές μεταξύ τους, ως χώρες εννοώ.
1: Σχετικά, κύριε Κοντονή, μετά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ουσιαστικά ενετάχθη και ο Καναδάς στην Νατοϊκή Συμμαχία και όχι μόνο, και κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου υποστήριξε ευθύτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνάμε ότι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου Καναδοί στρατιώτες, Καναδοί οπλίτες συνέβαλαν στις αμερικανικές δυνάμεις, ή τουλάχιστον ήταν πλάι με πλάι στις όποιες επιχειρήσεις διεξήγαγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη και όχι μόνο, εναντίον του τότε άξονα Γερμανίας, Ιταλίας και από την άλλη μεριά της Ιαπωνίας.
0: Ναι, στα δικιά μου, τι γίνεται εκεί στην περίπτωση της Ουκρανίας? Εδώ το πράγμα δεν το έχουμε λησμονήσει, αλλά είναι πέμπτος χρόνος που πάμε σε αυτόν τον πόλεμο και ουδής πιστεύει ότι μπορεί να τελειώσει τελικά.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Κοντονή, και είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στην σύνοδο
0: εδώ
1: του ΝΑΤΟ.
0: Εδώ πάνε να πάρουν το βραβείο, όπως το λένε αυτό, να μπουν στο βιβλίο Γκίνες.
1: Ναι, είναι
0: όσο μακριότερος πόλεμος.
1: Είναι μακρύτερος ο πόλεμος σε χρονική διάρκεια από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, παραδείγματος χάρη. Και το τι συμβαίνει εκεί, κύριος είδε.
0: Εάν με ρωτάτε
1: τι ακριβώς γίνεται στο πολεμικό πεδίο, δηλαδή στο επιχειρησιακό πεδίο, έχουμε και ουκρανικά πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία. Σε μια εκστρατεία, όπως την ονόμασε η Ουκρανία, δηλαδή ο πρόεδρος.
0: Εδώ είναι ότι χάνονται ζωές, στρατηγέ μου, χάνονται ζωές και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και ουδής με λέει από αυτούς που ηγούνται αυτού του πολέμου.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα, κύριε Κοντονή. Η προσπάθεια η επιχειρησιακή από πλευράς Ουκρανίας είναι να πλήξει στόχους βαθιά μέσα στην ρωσική επικράτεια. Από την άλλη μεριά, να πλήξει η Ρωσία αντίστοιχους στόχους εντός της Ουκρανικής επικράτειας. Οι Ουκρανοί προσπαθούν να απομονώσουν τη Χερσόνησο της Κρυμαίας και τουλάχιστον να απορροφήσουν την επιθετική δραστηριότητα στο μέτρο του δυνατού πάντοτε, με την χρήση τεχνολογίας αιχμής και δίτων drones στην περιοχή της διεξαγωγής των όποιων πολεμικών επιχειρήσεων στο ανατολικό τμήμα της χώρας αυτής.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά δεν βλέπω φως και σε αυτή την περίπτωση. Δεν ξέρω. Μπορεί να πέφτω έξω, μακάρι να πέφτω.
1: Και εγώ εύχομαι να πέφτετε έξω, κύριε Κοντονή, διότι επιτέλους εκεί θα επιτρέπει και εκεί να επικρατήσει η καταλλαγή ή τουλάχιστον να γίνει μια προσπάθεια συνεννόησης των δύο εμπολέμων και όχι μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Που βέβαια εκεί εμπλέκονται και άλλοι διεθνείς παίκτες.
0: Όπως
1: η Ευρωπαϊκή Ένωση μη εξαιρούμενη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και έμεσα ο κινέζικος παράγοντας, αλλά και άλλοι παράγοντες.
0: Υπάρχει στρατηγία μου, να βάλουμε διαφημίσεις και να σας καλέσουμε σε 5 λεπτά.
1: Ασφαλώς, κύριε Κοντονή.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Εγώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: 943 Intervention Sports.
1: Η ώρα.

0: LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνό κάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
7: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
6: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
7: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
8: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210 87 164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
12: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα,

0: χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
5: Ως προς τα τηλεοπτικά, αλλά και όχι μόνο. Είναι ο Γιώργος ο Ψήλιας που είναι κοντά μου.
6: Καλημέρα, Γιώργο μου.
7: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, στρατηγέ, καλημέρα.
5: Είναι εδώ ο Γιώργος ο Ψήλιας και θα κουβεντιάσουμε αμέσως μετά από εσάς τα θέματα της επικαιρότητας. Οφείλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα πολύ, όπως και εσάς, στρατηγέ μου.
7: Να είστε καλά.
6: Στρατηγό, να το ρωτήσω κάτι. Μπορώ.
5: Εδώ η εκπομπή είναι δική σου,
6: στρατηγέ. Στρατηγέ, πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση με τα τουρκικά αεροσκάφη, αυτά τα ΚΑΝ που θέλει ο Ερντογάν να φτιάξει? Γιατί τώρα μην γελιόμαστε. Πολλοί λέμε εντάξει και τι έγινε, είναι επίπεδο F-16, όχι πέμπτης γενιάς, αλλά βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση η οποία είναι τεράστια κατά τη γνώμη μου. Οι Τούρκοι φτιάχνουν αεροπλάνα πια.
7: Κύριε Ψηλιά, είναι αξιοσημείωτη η όποια προσπάθεια της τουρκικής κατά τα άλλα βιομηχανίας, η οποία δεν έχει κάνει μόνο προόδους στην κατασκευή αεροσκαφών, όπως είπατε προηγουμένως, και δει του αεροσκάφου στο οποίο αναφερθήκατε, δηλαδή το ΚΑΝ, το οποίο αναζητεί εναγωνίως εδώ και καιρό, για το οποίο αναζητεί κινητήρες, και φαίνεται ότι την χάρη εντός παρενθέσεως θα την κάνει προς την Τουρκία ο κύριος Τραμπ, δίδοντας κινητήρες παλαιότερες τεχνολογίες από τα F-16, αλλά τα οποία έχουν δοκιμαστεί ήδη περίπου 10 των αριθμών από πλευράς Τουρκίας στο υποκατασκευή νέο αεροσκάφος ΚΑΝ. Απαντώντας έμεσα στο ερώτημά σας ευθέως, κύριε Ψήλια, αλλά έμεσα, θα σας πω ότι τέτοιες τεχνολογίες συνυφασμένες με τεχνολογίες αιχμής ήταν εκείνες οι οποίες έκαναν τη διαφορά στην πρόσφατη πολεμική σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
6: Σωστά το λέτε.
7: Θυμηθείτε ότι τα περίφημα Σαχέτς έχουν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έναν μηχανάκι επάνω από αυτά τα παλαιά, όπως έλεγα με τον κύριο Κοντονή, μηχανάκια, βενζινοκινητήρες δηλαδή, των παλαιών μοτοποδηλάτων, και κοστίζουν το πολύ.
5: Στρατηγέ μου, πόσο αξιόπιστοι είναι αυτοί οι κινητήρες, πόσο αξιόπιστοι είναι σήμερα, αφού είναι παλιάς γενιάς?
7: Κύριε Κοντονή, θα πρέπει να βλέπουμε το συνολικό οπλικό σύστημα τι αποδόσεις έχει στο πεδίο της πιθανής αντιπαράθεσης ή σύγκρουσης. Εάν και εφόσον αυτοί οι κινητήρες ενσωματωθούν στο νέο αεροσκάφος ΚΑΝ της Τουρκίας, τότε θα πρέπει να το δούμε σαν συνολικό οπλικό σύστημα και όχι ως κινητήρας απλώς, ο οποίος ενισχύει όποιο την όποια επιχειρησιακή κατάσταση του συγκεκριμένου αεροσκάφους. Δηλαδή, τι προσβολές μπορεί να κάνει, τι μέσα μπορεί να φέρει επάνω, τι οπλικά συστήματα μπορεί να φέρει επάνω το συγκεκριμένο αεροσκάφος, τι ηλεκτρονικά θα διαθέτει, αν διαθέτει, και προπαντός μέχρι ποιου βεληνικούς θα είναι ικανό αυτό να μπορεί να πλήττει στόχους.
6: Και όπως και αν έχει, είναι τουρκική παραγωγή.
5: Ακριβώς, αυτό που λέει ο Γιώργος, ο Ψήλιας.
7: Είναι τουρκική
5: παραγωγή.
7: Ή αν θέλετε, κύριε Ψηλιά, είναι τουρκικής σύνθεσης, ή αν θέλετε, εξαρτάται μεν και από πηγές του εξωτερικού, αλλά μην ξεχνάτε ότι οι Τούρκοι προσπαθούν να φτιάξουν και το δικό τους κινητήρα. Επομένως, δεν είναι αμεληταία η όποια προσπάθεια της Τουρκίας για το συγκεκριμένο έργο. Βέβαια, να πούμε και τα δικά μας, ότι εδώ διαθέτουμε κι εμείς ανάλογη πολεμική αεροπορία, τουλάχιστον προς στιγμήν η οποία υπερτερεί σε ικανότητες και δυνατότητες από πλευράς αεροσκαφών που διαθέτει. Και θα διαθέτουμε μεθό πολύ και τα περίφημα αεροσκάφη F-35, τα οποία πιστεύω ότι θα κάνουν τη διαφορά.
6: Να κάνω και μια τελευταία, Γιώργο.
4: Ό,τι θες, Γιώργο.
6: Αυτά που εγγενίασε προχτές ο Δένδιας εδώ στη Μαλακάσα, τα ντρόουν, είναι ντρόουν αντιντρόουν ή ντρόουν, εννοώ που χτυπάνε.
4: Επιθετικά
6: να φτιάξουμε δηλαδή, ναι.
4: Επιθετικά ή όχι, αυτό λέει ο Γιώργος.
7: Είναι όλων των τύπων, κύριε, όλων των δυνατοτήτων. Αναφέρεστε στην συνολική προσπάθεια, την εξαιρετική προσπάθεια, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, επιτέλους του Υπουργείου Άμυνας και ειδικότερα του ΓΕΘΑ. Επιτέλους αρχίσαμε ή αν θέλετε τρέχουμε και έχουμε ενσωματώσει, έχουμε αφομοιώσει πλέον αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες μπορεί να μην είναι τεχνολογίες ακριβές και τεχνολογίες εχμής, κάνουν όμως τη διαφορά και την είδαμε τη διαφορά στο πεδίο των επιχειρήσεων και στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. Διάβασα μια μελέτη της ΕΚΙΦΕΝ του Ατλαντικού Ακτής ότι αυτές οι τεχνολογίες ή κατά τα άλλα τα drones, όπως τα αναφέρετε, σε ημιρήσια βάση θα είναι απαιτήσιμες στο πεδίο των επιχειρήσεων περίπου σε 10.000 τον αριθμό από πλευράς Αμερικανών στις επόμενες συγκρούσεις. Αν αυτό το συγκρίνεται με τις καταναλούμενες σφαίρες στο πεδίο των επιχειρήσεων, θα καταλάβετε ότι αυτές στο πεδίο των επιχειρήσεων το μελλοντικό ενδεχομένως να αποτελέσουν τις μελλοντικές σφαίρες. Να συμπληρώσω σε αυτό που με ρώτησε ο κύριος Ψήλιας. Με συγχωρείτε, κύριε Κοντονή.
4: Παρακαλώ, τι λέτε.
7: Διαθέτουμε πλέον και αντιντρόνς ικανότητες. Θα παρατηρήσατε, κύριε Ψήλια, ή αν θέλετε προτείνω να παρατηρήσετε ή να δείτε φωτογραφίες των παρελαβνών των τμήματων από την πρόσφατη παρέλαση της.
6: Ναι, τα είδα. Τα είδα και είδα επίσης ότι τρένοι είχαν πάει και στην Κύπρο μαζί με τον Κίμωνα και τις άλλες δύο φρεγάτες.
7: Όχι, δεν εννοώ αυτά. Ενσωματώνονται.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
11: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Μπορεί να λέγεται και εκεί δημοσιογράφος. Έχω ιδιαίτερη χαρά λοιπόν, Γιώργο Ψηλιά, σήμερα και σας ευχαριστώ πολύ.
15: Εγώ και τιμή.
14: Και δική
15: μου. Άσαι, όταν σε γνώρισα εγώ, εσύ ήσουν ένα στάρ. Εγώ είμαι τίποτα.
14: Στάρι.
15: Και παρέμεινε βέβαια. Μιλάω, ξέρει για πότε, για το 1983.
14: Στην εκπομπή,
15: ή 1984, όχι. Σε γνώρισα στην Ακαδημία που είχε ένα στέκι ή σε ένα καφενείο, χωρίς να σε ξέρω, ξέρω μόνο.
14: Κοντά στην Ένωση Συντακτών ήταν.
15: Ναι, μωρέ. Και θυμάμαι τότε που είχε. Μπορεί να ήταν το 84, ήταν ο τελικός του κυπέλλου πρωταθλητριών Ευρώπης στην Αθήνα και μου είχε βρει εισιτήριο, έπαιζε η Γιουβέντους με το Αμβούργο.
14: Ναι.
15: Δεν το θυμάσαι εσύ βέβαια, αλλά εγώ το θυμάμαι. Θυμάμαι, εδώ συνεχίσει ένα ημιυπόγειο, ένα καφενεδάκι, λίγο πριν την ΕΣΕ αριστερά, και μου τα έδωσε το εισιτήριο τότε και πήγα εγώ, εντυπωσιάστηκα τότε.
14: Χαρούμενο.
15: Σκάει τότε και έρεσε το Αμβούργο 1-0. Και οι Ερμηταλίου σκούζαν. Είχαν και με μηχανό και αυτοκίνητα. Τι όταν τη τρελή το έκανα. Χάρη τον Γιώργο.
14: Ούτε θυμήθηκε.
15: Μα έτσι έγινε όμω.
14: Μα είχε έρθει και στην τροχιά, δεν κάνω λάθο.
15: Όχι, δεν είχα τη συντροχιά. Εκεί σε γνώρισα λοιπόν τότε. Και σε άκουγα βέβαια στο ραδιόφωνο που είσαι.
14: Εδώ είμαστε με τον Γιώργο Τοψίλια. Έναν άνθρωπο, όπως σας είπα, γνώστη των πολιτικών, αλλά και όχι μόνο. Γιώργο, θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας σήμερα. Και θα είναι και μόνο, θα κάνουμε πολλές κουβέντες πάνω σε αυτά. Με τα πολιτικά εδώ στην Ελλάδα. Τι βλέπεις εδώ, το ένα κόμμα ξεφυτρώνει μετά το άλλο. Το ένα ξεφουσκώνει λιγότερο από το άλλο.
15: Μέρες, 2012.
14: Ακριβώς.
15: Που μακάρι να μας βγουν σε καλό, γιατί μόνο και μόνο που κάνεις το συγκρισμό αυτό, τρελαίνεσαι. Λες, Παναγία μου, τι θα μας συμβεί. Γιατί τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Όλοι θέλουμε, ειδικά κι εμείς οι μεγαλύτεροι, θέλουμε τη σιγουριά μας, έτσι.
14: Και την ηρεμία μας.
15: Και την ηρεμία.
14: Έτσι. Έχεις απόλυτα δίκιο.
15: Γιατί έχει τρομάξει ο κόσμος, Γιώργο.
14: Έτσι. Έχει τρομάξει και δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει από
15: το ξημερώνει.
14: Τι το ξημερώνει.
15: Έτσι, βέβαια.
14: Το ζητούμενο είναι τι λέει ο ένας, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Τσίπρας. Θα είστε με την ετοιμότητα, εννοεί τον εαυτό του ή με τους άλλους.
15: Μου κάνει εντύπωση, καλά το πιέσες. Το πουλάει αυτό.
14: Ναι.
15: Έτσι. Το πουλάει αυτό. Δεν λέει τίποτα. Δηλαδή έχει αποδειχτεί ότι οι άλλοι είναι ανέτοιμοι.
14: Απλώς. Ο ίδιος είναι έτοιμος.
15: Υποτίθεται ότι είναι έτοιμος. Το πουλάει.
14: Όταν μας πήρε τη σύνταξη, μας
15: έλεγε. Έλατε. Εντάξει. Αυτό σου λέει. Δεν το λέει για τη δική σου τη σύνταξη και του κόσμου που έκοψε. Λέει ότι εγώ δεν έκλεψα. Έτσι. Εκεί την πάει την ετοιμότητα. Αλλά μπορείς να πεις όμως είσαι με την ετοιμότητα ή με την επιπολαιότητα.
14: Σωστά.
15: Έτσι δεν είναι.
14: Αυτό. Αυτό
15: είναι το θέμα.
14: Γι' αυτό είναι
15: έτσι. Γιατί τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Δεν μπορεί. Δηλαδή, όταν λέει η ετοιμότητα, τι εννοεί. Ότι ο Μητσοτάκης, σε παράδειγμα, έκλεψε. Προφανώς αυτό σου λέει ο ΠΚΠ και όλα αυτά που λένε. Αλλά δεν μπορεί να του προσάψει του Μητσοτάκη προσωπικά ότι είναι ανέτοιμος. Τώρα στο σύστημα της διακυβέρνησης. Παντού υπάρχουν τρέλες και ρεμούλες, έτσι, και πιο παλιά με το Πασόκ και τα λοιπά. Αλλά ο Τσίπρας το πουλάει αυτό. Σου λέει, εγώ μπορεί να έκανα τις τρέλες μου, γιατί κάπου το έπαινε, νομίζω το ποσοστό ήταν. Μπορεί να έκανα λάθη, να έκανα τρέλες, αλλά δεν είπε τρέλες βέβαια, αλλά ξέρω, ναι, να έκανα, πώς το λένε...
14: Λάθη,
15: ναι, αλλά είμαι έτοιμος. Αυτό δεν λέει για μένα τίποτα. Έτοιμος υποχρεούσε να είσαι. Λάθη όμως. Είναι μία.
14: Μα είναι ετοιμότητα, Γιώργο μου, όταν πάει και διαλύει το κόμμα το δικό του.
15: Τροπιαστικό.
14: Το δικό του κόμμα. Τροπιαστικό.
15: Είναι τροπιαστικό.
14: Και κλείνει και την πόρτα σου.
15: Είναι τροπιαστικό, Γιώργο. Εκεί και ξέρεις τι γίνεται. Το γράφουν πολύ και πολύ εύστοχα αυτό το πράγμα και έχουν και δίκιο. Και το λένε βέβαια. Ότι ρε φίλε, με συγχωρείς. Όλοι οι άλλοι τελειώσανε. Εσύ τους. Το είπε πολύ ωραία, νομίζω, ο Νίκος Παπάς. Έκανε ο Τσίπρας 80 υπουργούς. Έτσι, στα χρόνια της 4,5 χρόνια κυβέρνηση.
14: Ακριβώς.
15: Όλοι εμείς ήμασταν ανέτοιμοι και εσύ, ρε μεγάλε, είσαι ο. Δηλαδή, εμείς γεράσαμε, είμαστε άχρηστοι. Και εσύ είσαι ο. Ότι πάλι, πώς το λένε.
14: Ο Πάπας.
15: Ο Πάπας. Και μάζευε τώρα, ξέρω εγώ, εκεί πέρα κάνα 200 παιδάκια από εδώ από εκεί. Στελέχη του Πασόκ, α πούμε, κοίταγα τώρα εδώ μία. Η οποία ήταν κάποτε Πασόκ. και προσπαθεί τώρα ό,τι μπορέσει η δευτερότητα του Πασόκ από εδώ από εκεί να πει να πάω με καινούριο πρόσωπο και με καινούριο προφίλ.
14: Ναι, αδυνάτησε προφανώς γι' αυτό.
15: Ναι. Δεύτερο το ζήτημα είναι, ότι πόσο πιάνουν αυτά και τι.
14: Εσύ τι λες, πιάνουν.
15: Κοίταξε Γιώργο, αν δεις από τον κόσμο που τον περιστοιχίζει, που είναι κόσμος, νέος κόσμος, που δεν, που, γιατί είναι πολύ βασικό αυτό, το 15, από το 15 έκανε ο Τσίπρας τις τρέλες και έριξε την Ελλάδα, πάρα λίγο την έξι την Ελλάδα στα βράχια, μέχρι σήμερα έχουν περάσει πόσα χρόνια, 11.
14: 11.
15: 11. Αυτά τα 30 χρόνια που είναι στο Τσίπρα τώρα, κάτι 30-35 χρόνια, πόσο ήταν τότε.
14: 15-16
15: χρόνια. Τι θυμούνται αυτά. Καταλάβες. Δεν θυμούνται τους ανθρώπους εκεί τέτοια εποχή που ξεροσταλιάζαν έξω από την τράπεζες να πάρουν τη φτώχεια
14: τους που είχαν.
15: Ένα και τέλος πάντων, ναι βέβαια. Λοιπόν, πήγα τότε θυμάμαι να ψηφίσω στο Περιστέρι, εγώ ήμουν να μείνουμε Ευρωπαίος όπως και εσύ και κοντέψα να με δίνουν και σε ένα σχολείο γιατί αυτοί μη ήταν οι τονομασμένοι και οι ζυριζέ, τρελίζει ρωτάνε. Και λέω, πάνε και τι, τι έχει γίνει εδώ, το λέγαμε να μπούμε στο εκλογικό κέντρο. Και επειδή είχα εγώ το ψηφοδέλτιο του ανοιχτό και έλεγε ναι, το καμπάλι δηλαδή ναι, από πιο πριν. Τρόμαξα. Ναι, γιατί δεν θα πάω στη δουλειά, όπως λες. Λοιπόν, και δεν ξέρω τι θα γίνει. Εκείνο που τέλος πάντων είναι που κρίνει τα πράγματα είναι ότι στηρίχθηκε αμέσως από το σύστημα των δημοσκόπων. Στο οποίο όλοι έχουμε τις εστάσεις μας, έτσι.
14: Και εστάσεις και εν πάση περιπτώσει το πώς και γιατί.
15: Το πώς και γιατί. Και ποιοι είναι από πίσω.
14: Α, μπράβο. Τώρα εγώ θέλω να σε ρωτήσω και εδώ επειδή τα ξέρεις τα πράγματα.
15: Τα ξέρω. Καλά. Προσπαθώ να τα καταλάβω κι εγώ.
14: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ.
15: Ναι.
14: Βάζει χέρι στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι έχει τελειώσει αυτό.
15: Ναι.
14: Έχει βάλει κλειδί. Πρέπει να κλείσει και να φύγει. Δεν τον παίρνει όμως να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ.
15: Δεν τον παίρνει να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ και το χρειάζεται.
14: Δηλαδή.
15: Πώς να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ. Καταρχήν το ΠΑΣΟΚ δεν διαλύεται γιατί άντεξε και στις δύσκολες εποχές του. Αλλά γιατί βγήκαν ορισμένοι δικοί του και λένε μα τι ήταν αυτό το πράγμα, λέει, μπορείς να διαλύσεις το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν κόσμο 10% αν το πω εγώ. 12%
14: 15% 11, παιδί μου και...
15: δεν είναι 15, είναι εκεί.
14: Ναι.
15: Που δεν φύγανε, ούτε δεν, πώς το λένε, δεν είναι εύκολο να το σπάσεις αυτό. Αυτούς τους ανθρώπους αύριο δεν θα τους χρειαστείς. Εγώ σου λέω ότι αύριο πάει ο Τσίπρας, είδες έκανε κάτι δηλώσει ο Νίκος Παπάς, αν είδες προχτές. Που είπε το μεγάλο λάθος που κάναμε το 15 είναι που δεν συγκυβερνήσαμε με το ΠΑΣΟΚ.
14: Ήταν λάθος με το
15: έργο. Έτσι, το διάβασες αυτό. Τα λένε τώρα όμως. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν εγώ σου λέω ότι πάει ο Τσίπρας τώρα και παίρνει ένα ποσοστό, δεν ξέρω πόσο, που είναι ικανό, είναι, αν το πάρουμε διαφορετικά, βγαίνει πρώτος. Και πόσο θα πάρει. Δεν ξέρω εγώ, δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Με ποιον θα συγκυβερνήσει μετά, με το Βελόπουλο. Κατάλαβες, όταν πλες να διαλυθεί το Πασό, δηλαδή ποιος θα πει τη ζωή θα συγκυβερνήσεις, εφόσον λέμε του πάνω πώς θα θέλει. Άρα δεν λέγονται αυτές οι κουβέντες, απλώς είναι κουβέντες εγωιστικές και να μην πω, ξέρω εγώ, κάτι άλλο γιατί μπορείς να πεις ότι είπε.
14: Ναι.
15: Λοιπόν, η ουσία είναι η εξής, ότι αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας επέστρεψε με ισχυρές πλάτες από συμφέροντα που μισούν και θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι. Μην κοροϊδευόμαστε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
14: Είπες πολύ σωστή κουβέντα.
15: Μα έτσι είναι.
14: Ισχυρές πλάτες.
15: Ισχυρές πλάτες είναι. Τώρα όλοι σε έναν κόσμο ζούμε. Και βέβαια, πού τα βρίσκει τα λεφτά. Τώρα ήρθε εδώ πέρα, κάνει show, κάνει ραντί. Λοιπόν, άρα κάπου και αυτός
14: κρύβεται πίσω.
15: Κρύβεται πίσω. Ναι. Κάποιοι. Όλοι, λοιπόν, μην ξεχνάμε, Γιώργο μου, ότι όλοι οι επιχειρηματίες δίνουν λεφτά στους
14: πολιτικούς.
15: Έτσι. Όχι, και του Κασελάκη δίνανε. Έτσι. Μην κοροϊδεύομαι τώρα. Το πώς και τα λοιπά στην Ελλάδα αυτά είναι καλύτερα από στην Αμερική που ξέρει
14: ποιος δίνει
15: και τι κάνει παρά εδώ πέρα που
14: τα παίρνει.
15: Δεν ξέρει τι γίνεται. Τώρα, λοιπόν, το θέμα είναι πόσο το αφήγημά του θα πιάσει και βέβαια, κατά τη γνώμη μου, θα κρυθεί από τι θα δώσουν οι δημοσκόποι του Σεπτεμβρίου πια, που θα έχει περάσει το καλοκαίρι, θα τους έχουμε δει όλους, θα έχουμε σκεφτεί, γιατί μην ξεχνάς.
14: Νομίζω ότι θα υπάρξει μια φορά προφανώς.
15: Όχι, μπορεί να είναι και άνοδος, αλλά η ουσία είναι ότι εγώ δεν σου λέω ξεκάθαρο θα πέσει από το 15,2 που του δίνει τώρα. Αλλά δεν σου λέω όμως ότι και είναι εύκολο να κρατηθεί ψηλά, γιατί μην ξεχνάς κάτι. Ακόμα και ο Ανδρουλάκης, όταν βγήκε δύο φορές στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, του δίνουμε κάτι 19, 17, έτσι μετά τα χάνει.
14: Σωστό.
15: Έτσι δεν είναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν ξέρεις τι θα γίνει. Και επίσης δεν ξέρουμε και τι θα γίνει τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα να δείχνει ένα κουφάρι που.
14: Άδειο πουκάμισο.
15: Άδειο πουκάμισο είναι γιατί θέλει να πάνε όλοι στο Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρα του έκλεισε την πόρτα προχθές.
14: Ερμητικά κιόλας.
15: Ερμητικά. Αυτή κάτι πρέπει να κάνει τώρα. Τι θα κάνει, ξέρω εγώ. Κάτι πρέπει να κάνει. Κατά τη γνώμη μου, βέβαια, το έλεγα χθες σε μία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάγαμε τέτοια ώρα. Τι λέω, κάπου διάβαζα ότι ο Φάμελος κάνει πρόταση να συνεργαστεί με το Πάσο και λέει: ο Φάμελος λέει τέτοια κάνει γιατί προσπαθεί να υπάρξει και να παραμείνει. Τι λέω, έχει. Μπορεί να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ πια με το Φάμελο αρχηγό όταν πήγε και προσκύνησε τον Τσίπρα, ο Τσίπρας τον έφτισε. Τι, όχι, μου λέει, δεν μπορεί να μείνει. Η μόνη περίπτωση να επιβιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μπει στη Βουλή με ένα αξιοπρεπές 3-3,5% για τέτοια ποσοστά. Μιλάμε για να πάρει στον Τσίπρα τώρα. Μόνο ο Πολάκης είναι. Ο οποίος είναι πολύ καθαρός, πολύ ξεκάθαρος και σου λέει: εγώ είμαι με την ανατρεπτική αριστερά από το απάτσε του Τσίπρα. Έτσι που ο Τσίπρας προχθές, εγώ είμαι η κυβερνός αριστερά, λέω: ο Πολάκης, εγώ στη ζωή μου είμαι η ανατρεπτική αριστερά. Άρα λοιπόν, δεν ξέρεις τι θα γίνει εκεί. Αν χτες είδα που μαζευτήκαν 70 τόσες υπογραφές, άρα ο Φάμελος είναι υποχρεωμένος
14: να κάνει οπωσδήποτε.
15: Άμεσα να κάνει κεντρική επιτροπή.
14: Ακριβώς.
15: Άρα λοιπόν αυτούς θα τους πιάσει τώρα ένα αίσθημα επιβίωσης. Ότι του έχει πιάσει. Και πώς το λένε, πώς θα πάρει ο Τσίπρας. Τα Τσίπρας θα ξεδιαλέξει εκεί. Τραγικό βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Οι άλλοι τι θα κάνουν, θα πρέπει κάτι να κάνει. Άρα ας λοιπόν θα συνεδριάσουν. Αν καταφέρει λοιπόν ο Πολάκης, η Σιδούρου και ο Παπάς, κυρίως ο Πολάκης, και ρίξει το Φάμελο και το μαζέψει το κόμμα εκεί, και τέλος πάντων το κόμμα, όποιο κόμμα μην
14: κυριεύει. Είναι ανατρεπτική αριστερά.
15: Ναι. Αυτό θα μπει στη Βουλή. Αυτό θα κόψει ψήφους από τον Τσίπρα. Έτσι δεν είναι. Θα κόψει και η ζωή. Και η ζωή μου την υποτιμάς, μπορεί να σε δημοσκοπήσει τη μάση που τη δίνανε το πέρυσι πριν ένα χρόνο τέτοια μεταξυλόγια, τη δίνανε δεύτερο κόμμα.
14: Ναι. Τώρα τη δίνει προτελευταία.
15: Τώρα τη δίνει προτελευταία. Ναι, όχι, βλέπω τη δημοσκόπηση προηγουμένως από τις opinion προχτές, τη δίνει εκεί πίσω. Βέβαια. Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά το τοπίο κεντροαριστερά, κατά τη γνώμη μου τα πράγματα είναι ακόμη στον αέρα, είναι ρευστά. Από την άλλη πάντα περιμένουμε όλοι το Σαμαρά.
14: Τι θα γίνει με την περίπτωση αυτή, τι θέλω να πω, δεν ξέρω. Δημοσιεύτηκε μια φωτογραφία με την πρεσβευτή των πολιτιών.
15: Όλα τα βλέπεις.
14: Αυτό.
15: Τώρα και εγώ χτες το βράδυ. Τώρα και εγώ χτες το βράδυ και δεν το πίστευα.
14: Κάτι σημαίνει αυτό. Και, σημαίνει και ότι θα πρέπει να βγάλει το κόμμα ή θα πρέπει να κάνει πίσω.
15: Θέλεις τη γνώμη μου.
14: Ναι, μα γι' αυτό το κουβεντιάζουμε.
15: Θέλεις τη γνώμη μου. Χτες το βράδυ που το είδα ήμουν στην Κηφισιά. Και λέω, κοίτα τώρα να δεις. Όχι, Γιώργο. Εγώ το ερμηνεύω αλλιώς. Είναι σήμα αυτινής. Αυτή είναι ο πρόσωπος του τραμπισμού εδώ στην Ελλάδα. Είναι σήμα αυτινής ότι εγώ. Τι πήγε και τώρα συνάντησε αυτή. Έτσι ξαφνικά πήγε και είδε τον Σαμαρά. Λοιπόν, και τέλος πάντων, αν πήγε ο Σαμαράς και την είδε. Αυτή γιατί δημοσιεύει τη φωτογραφία. Άρα λοιπόν είναι ένα σήμα κατά τη γνώμη μου ότι εμείς οι τραμπικοί, γιατί οι τραμπικοί τι είναι, ρε Γιώργο, υπερσυντηρητικοί είναι. Έτσι. Μισθοκλίμα Σαμαρά. Δεν είναι.
14: Η δεξιά.
15: Ρε, με ανούλα μου, κοίταξε να σου πω τώρα. Ο Σαμαράς τι λέει. Όχι στους γάμους των ομοφυλόφιλων. Το ίδιο λέει και ο Τραμπ.
14: Ναι.
15: Σου φέρω εγώ ένα παράδειγμα, ας πούμε. Ο Τραμπ δεν είναι η υπερδεξιά της Αμερικής.
14: Είναι αυτό. Η δεξιά.
15: Λοιπόν, ο Σαμαράς τι προσπαθεί να είναι. Εντάξει, εγώ δεν είπα ο άνθρωπος είναι φασίστας, αλλά είναι συντηρητικός. Αυτό βγάζει. Δεξιός. Με λίγα λόγια, εγώ τι θέλω να πω. Εσύ τι πιστεύεις, ότι δεν έδωσε η.
14: Εδώ είναι ένα μήνυμα. Γι' αυτό το είπα. Είναι ένα μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις. Και με πολλούς αποδέχτες.
15: Είδες, αυτοί είναι ενημερωμένοι, είναι μέσα στο. Έχει συμβούλους, έχει αυτά.
14: Βέβαια.
15: Δεν κάνει εντύπωση.
14: Ναι, βλέπεις Νέα Δημοκρατία να χάνει την πρωτιά.
15: Δεν τη χάνει την πρωτιά. Το θέμα είναι ότι. Άκουσε, είναι το θέμα είναι ότι. Εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς θα κάνει.
14: Αυτοδυναμία δεν θα έχει πάντως.
15: Αυτοδυναμία δεν θα έχει ούτως ή άλλως και ο Σαμαράς δεν κάνει κόμμα. Το θέμα είναι ότι άλλο να έχει 29-30 στις πρώτες εκλογές, άλλο να έχει 23-24,9.
14: Ναι, σωστά.
15: Γιατί το λέω, γιατί είναι το μπόνους. Το 25 είναι 20 βουλευτές εξτρά.
14: Παραπάνω, ναι.
15: Έτσι. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα παιχτεί από το Σαμαρά. Θα παιχτεί. Δεν ξέρεις πόρε ο κόσμος θα ψηφίσει, αλλά ο Σαμαράς, ξέρεις, άμα μιλήσεις με τούτους εδώ που σου δείχνανε ένα προηγούμενο που είναι σε ένα κανάλι τώρα. Ναι. Λένε ότι ο Σαμαράς θα πάρει 8-9%. Αυτά εγώ δεν τα πιστεύω. Έτσι λέει.
14: Μα από πού?
15: Από πού, εντάξει, μα και από το Πασόκ θα πάρει αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι θα κόψει ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς θα μπει στη Βουλή και θα μπει και άνατο. Τώρα θα μπει με 3,5, αν θα μπει με 6, δεν το ξέρω. Δεν το παραπάνω δεν το βλέπω.
14: Βλέπει συνεργασία για να το ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος. Βλέπει συνεργασία.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
17: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
18: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
19: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
18: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
19: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
18: αλλά δικό μας είναι.
19: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Αυτό ναι.
14: Ναι.
15: Είναι σουπιά όπως τη Χατζηδάκη.
14: Μελάνια μου λέει.
15: Φτιάχνει την επόμενη μέρα.
14: Τον έχω βαφτίσει σε εκλογομάγειρα.
15: Ακριβώς. Δεύτερο, πήγε και συνάντησε την περασμένη εβδομάδα. Μαθαίνω κάπου γράφτηκε τον Καραμαλή. Αν προσέξεις τελευταία, γιατί όλα τα βλέπεις εσύ. Υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα στο ίντερνετ
14: ότι
15: ο Καραμαλής αποστασιοποιείται από το Σαμαρά. Προχτές στο βιβλίο του.
14: Του Σάλα. Κάτσαν χωριστά.
15: Και διαβάζω τώρα εγώ δημοσιεύματα τέτοια ότι ο Καραμαλής, προφανώς ο Καραμαλής συγκρατιέται σε σχέση με τις κινήσεις Σαμαρά. Γιατί τώρα είναι, κοιτάξτε, άλλο ένα στηρίξει στο Σαμαρά, τον πάρει σαν αγκαλιά. Γιατί ο Καραμαλής έχει δύναμη. Μην κοροϊδευόμαστε. Τώρα έχει δύναμη.
14: Καραμαλής.
15: Έχει τον κόσμο, Καραμαλής. Και άλλο να αιωρείται, τον στηρίζει και τέλος πάντων ο Σαμαράς να κάνει ότι να κάνει το παιχνίδι. Άρα λοιπόν βλέπω εκεί ότι υπάρχει ένας παράγον που μπορεί με τον Εδής να εξελίσσεται. Θέλω να πω το εξής, ότι πάμε σε πρώτες εκλογές, παίρνει η Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, 25. Εγώ σου λέω ένα ποσοστό, 26 θες.
14: Ναι.
15: Το 26, Γιώργο μου. Δεν γίνεται 36.
14: Όχι βέβαια.
15: Άμπρα, που θέλει απαρά αυτοδυναμία. Στις δεύτερες εκλογές υπάρχουν θέσεις πέρα την Ευρώπη πολλές. Δεν είναι για το Μητσοτάκι. Βγαίνει από το πλάνο. Τι θα πει το Πασόκ αύριο, εγώ. Γιατί ξέρεις τώρα, είναι δύσκολο να πει το Πασόκ ότι εγώ όταν βρει το Μητσοτάκι, ξέρω εγώ, 7 χρόνια. Αλλά μια άλλη λύση.
14: Αν είναι όμως ο Κοντονής στην ηγεσία.
15: Αυτά είναι το θέμα. Άρα λοιπόν, να το κλείσω εγώ αυτό. Τα πράγματα είναι ρευστά. Σε ό,τι αφορά το τι θα γίνει και είναι ρευστό και το πότε θα γίνει εκλογές. Βλέπω τον Μητσοτάκη που το έχει γυρίσει στις Ρούγες. Αύριο πάει στο Εγάλιο το βράδυ.
14: Παντού πάει.
15: Τι σημαίνει αυτό, ότι
14: και μπαλά παίζει και ταύλι παίζει.
15: Το δε σε αυτό. Άρα λοιπόν μην δεις τις εκλογές, ας πούμε, ξέρω.
14: Τον Οκτώβριο.
15: Τώρα είπε τον Οκτώβριο, είναι νωρίτερα. 22 Σεπτεμβρίου, πότε είναι η Κυριακή.
14: Κάπου εκεί, ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσατε τον Γιώργο Τομτζίλια σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα γύρω από τις εκλογές που έρχονται, από τα κόμματα, από το ΣΥΡΙΖΑ, από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, από την Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Εσείς μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη

0: φίλες και φίλοι. Θα καλωσορίσω ύστερα από πολύ καιρό μια καλή μου φίλη, την γιατρό μας, μια από τις καλύτερες ιατρούς που έχουμε γύρω από την ρομποτική ιατρική και όχι μόνο, την ουρολόγο, την κυρία Ματίνα Βλάχου, την οποία και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, γιατρέ μου. Καλημέρα σας, κυρία Βλάχου. Κυρία Βλάχου, μας ακούτε?
1: Δεν σας ακούω καλά όμως.
0: Δεν μας ακούτε καλά. Ένα λεπτό να... Ναι. Τώρα μας... Με ακούτε τώρα?
1: Ναι, πολύ καλύτερα.
0: Πολύ ωραία. Σας καλωσορίζω λοιπόν ύστερα από κάποιες ημέρες απουσίας σας. Το σημειώνω αυτό. Και βέβαια δίπλα μου έχω ένα καλό μου φίλο, ένα από τους καλύτερους δημοσιογράφους της χώρας, είναι ο Γιώργος Οψίλιας.
2: Καλημέρα σας.
1: Την καλημέρα μου.
0: Είναι εδώ κοντά μου και μου έλεγε ένα περιστατικό. Γιώργο, κυρία Βλάχου, να σας απαντήσει. Γιώργο μου, Οψίλιας.
2: Να σας πω, μου έχει κάνει εντύπωση αυτό που έγινε πριν από μερικές ημέρες, που ένας Έλληνας γιατρός χειρούργησε με ρομποτική από την Κίνα, έκανε επέμβαση δηλαδή από την Κίνα σε ασθενή του στην Ελλάδα. Το ξέρετε προφανώς εσείς το θέμα.
1: Φυσικά και το ξέρω, έχει επαναληφθεί, το είχαμε σχολιάσει και με τον Γιώργο παλαιότερα, με τον, το είχε κάνει ο Πατέλ από την Αφρική, μεταξύ Αφρικής και Αμερικής. Αυτή είναι η βασική αρχή της ρομποτικής, ξέρετε. Η ρομποτική είναι μια τηλεχειρουργική. Ξεκινάμε με απόσταση περίπου ενός μέτρου από τον ασθενή, ενός δύο μέτρων απόσταση, και ο στόχος είναι να γίνεται σε ρουτίνα, σε καθημερινότητα, αυτό που είδατε να γίνεται πριν από μερικές ημέρες. Δηλαδή η δυνατότητα που παρέχεται από τις συνδέσεις του ίντερνετ, η ταχύτητα και η ακρίβεια στη μετάδοση του σήματος θα επιτρέψει να γίνεται σε καθημερινότητα και σε ρουτίνα πια αυτή η ενέργεια. Δηλαδή να μπορεί...
0: Θεωρείτε κάποιος... και είναι επιτυχημένες αυτές οι επεμβάσεις, κυρία Βλάχου, Ματίνα?
1: Βεβαίως, δεν έχει καμία διαφορά.
2: Μα τώρα μιλάμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Και εγώ τα διαβάζω τώρα. Έκανε την επέμβαση από την πόλη Γουχάν, εκεί που ξέσπασε ο κορονοϊός.
1: Από τη Γουχάν, ναι.
2: 8.000 χιλιόμετρα μακριά από τον ασθενή του.
1: Ναι, βεβαίως.
0: 8.000 χιλιόμετρα.
1: Ακόμα μεγαλύτερη απόσταση και με παρεμβολή θαλάσσης είχε γίνει στο Africa First πριν από 1,5 χρόνο. Χειρουργική επέμβαση με τη βοήθεια του Πατέλ, του νούμερο ένα ουσιαστικά ρομποτιστή ουρολόγου στον κόσμο.
0: Κυρία Βλάχου, επιμένω σε αυτό που θα
1: είναι
0: σας πω τώρα.
1: Ο ορισμός της ρομποτικής είναι τηλεχειρουργική.
0: Σωστό.
1: Είναι μία μέθοδος τηλεχειρουργικής. Η απόσταση, όπως σας είπα πριν, η μητρική αρχική απόσταση του χειρουργού από τον άρρωστο ξεκίνησε στα 1-2 μέτρα, δηλαδή και εγώ όταν χειρουργώ δεν είμαι δίπλα στον άρρωστό μου.
0: Σωστό είναι αυτό. Και το έχουμε δει και το έχω δει και εγώ και μου το έχετε πει πολλές φορές.
1: Και στην παρούσα κατάσταση, σε αυτήν που μου περιγράφεται, αυτό το οποίο φυσικά πάντα υπάρχει είναι πλήρης ομάδα χειρουργών πάνω από τον ασθενή για πάνω ενδεχόμενο, γιατί μπορεί να πέσει το σήμα, να υπάρξει κάποιο μπλοκάρισμα στην επικοινωνία, ένα σεισμός, οτιδήποτε. Οπότε αυτοί θα είναι δίπλα στον ασθενή για να συνεχίσουν την επέμβαση που γίνεται από πολύ μεγαλύτερη απόσταση από γιατρό που είναι...
0: Εσείς το έχετε επιχειρήσει αυτό, κυρία Βλάχου, Ματίνα μου?
1: Όχι, εμείς δεν έχουμε επιχειρήσει γιατί δεν έχουμε το σύστημα.
0: Προσωπικά η Ματίνα Ιβλάχου δεν το έχει επιχειρήσει, τουλάχιστον όχι.
1: Έχουμε συμμετάσχει σε επίπεδο, ας πούμε, θεωρητικό, να το πω, σε τέτοιες ενέργειες. Η χειρουργική δεν αλλάζει. Δηλαδή δεν αλλάζει ο τρόπος που χειρουργούμε. Αλλάζει η απόσταση που έχει η κονσόλα από τον ασθενή.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν έχει να κάνει με χειρουργική ικανότητα αυτό. Έχει να κάνει με τεχνική ικανότητα. Αν υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα.
0: Ο χειρισμός της κονσόλας.

0: Το σύστημα επικοινωνίας, ο χειρισμός της κονσόλας είναι ίδιος ακριβώς. Αν υπάρχει δυνατότητα από το σύστημα επικοινωνίας, η οποία επιτρέπει τη σωστή και άμεση σύνδεση της κονσόλας με τον ασθενή, όπως γίνεται βέβαια και μέσα στο χειρουργείο, που η κονσόλα είναι λίγο πιο μακριά από τον ασθενή. Η κονσόλα που χειρουργήθηκε ο συγκεκριμένος ασθενής ήταν στη Γιουχάν.
1: Ναι.
0: Πώς μετά δεν άλλαξε ο τρόπος που χειρουργήθηκε ο ασθενής, δεν άλλαξε η τεχνική χειρουργική, δεν άλλαξαν τα ράματα, δεν άλλαξαν οι τομές, δεν άλλαξε τίποτα. Αυτό που άλλαξε είναι η καρέκλα, η θέση της κονσόλας χειρισμού του ρομπότ.
1: Μάλιστα. Άρα είναι...
2: Απλώς εμείς εντυπωσιαζόμαστε τώρα, γιατί λέμε...
1: Μα δεν το ξέρουμε κιόλας.
2: Τα νέα παιδιά προφανώς δεν θα εντυπωσιάζονται, αλλά... Εμείς θα θεωρούμε κάτι.
0: Αυτό το οποίο. Κοιτάξτε. Δεν είναι τόσο εύκολο να δεχτεί κανείς ότι χειρουργείται και ο γιατρός δεν είναι δίπλα του, δεν αγγίζει το σώμα του.
2: Αυτό είναι μια παράμετρος και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς δέχτηκε ο άλλος, ας πούμε, να κάνει τέτοιο χειρουργείο.
0: Βεβαίως. Καταρχήν, αυτά τα εγχειρήματα γίνονται σε καθεστώς μείζωνος ασφάλειας. Mm. Δηλαδή.
1: Πόσοι άλλοι γιατροί είναι εκεί που παρακολουθούν τον ασθενή, έστω και
0: είναι ολόκληρη χειρουργική ομάδα.
1: Ολόκληρη χειρουργική ομάδα.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει το οτιδήποτε και να συνεχιστεί η επέμβαση του ασθενούς όπως θα έπρεπε να συνεχίσει. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Γιατί η τηλεχειρουργική, να ξέρετε, είναι η ρομποτική που είναι μια τηλεχειρουργική, λοιπόν, όπως προείπα, τεχνική. Είναι μια κατάσταση κατά την οποία υπάρχει. Από όλους τους παρόντες και συμμετέχοντες στην επέμβαση υπάρχει κοινή οπτική, δηλαδή ναι, εμείς έχουμε χειρουργεί το προσοφθάλμιο στο οποίο βλέπουμε 3D και τα λοιπά πάνω στην κονσόλα, αλλά γίνεται αναμετάδοση σε τουλάχιστον 3 με 4 οθόνες για να βλέπουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο χειρουργείο εκείνη τη στιγμή, αυτοί που είναι δηλαδή που συμμετέχουν στο χειρουργείο, όχι αυτοί που παρατηρούν ή αυτοί που εκπαιδευτικά παρίστανται, οι χειρουργοί. Γιατί υπάρχει συμμετοχή, δεν είναι μόνο.
1: Βέβαια, ναι. Δεν κάνει μόνο με τη ρομποτική επέμβαση αυτός που βρίσκεται μακριά, αλλά και η άλλη ομάδα.
0: Η ρομποτική επέμβαση λέγεται λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη ρομποτική τεχνική.
1: Ναι. Έχουμε άλλη εξέλιξη σε αυτό. Σε αυτό το ρομποτικό εννοώ.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Αν έχουμε κάποια άλλη νεότερη εξέλιξη εκτός από αυτά που είπε ο Γιώργος ο Ψήλιας.
0: Έχουμε. Αυτό που είπε ο κύριος Ψήλιας πραγματικά ανοίγει. Ανήκει σε ένα μέρος προσπαθειών διεύρυνσης αυτής της τεχνικής και διαχείρισης καλύτερου χρόνου και περιστατικών. Γιατί υπάρχουν πάρα
1: πολλά. Να πω κάτι, Ματίνα, μου επιτρέπεις. Η κυρία Βλάχου, yeah. Γιώργο Ψηλιά, είναι αυτή που προείσταται. Ήταν η πρώτη που έκανε ρομποτική επέμβαση στην Ελλάδα. Έτσι.
2: Είναι
1: η πρώτη. Θέλω να την έχεις υπόψη, να την βγάλεις και στο κανάλι. Λοιπόν,
0: αυτή η κατάσταση, αυτή η τηλεχειρουργική τεχνική, λοιπόν, αυτό το οποίο μας επιτρέπει είναι. Σε ό,τι αφορά τη μετάδοση αυτή του σήματος, το που είναι ο χειρουργός,
1: ναι.
0: Είναι να είναι ο χειρουργός λίγο πιο μακριά από τον άρρωστο, να είναι πιο ξεκούραστος γιατί κάθεται, δεν φοράει αυτές τις στολές, τις χειρουργικές, φοράει απλά τα πράσινα του χειρουργείου, χωρίς να απαιτείται να είναι αποστηρωμένος. Άρα πάντα για λόγους ασφαλείας, δίπλα από τον ασθενή, αγγίζει τον ασθενή και είναι πάνω στο χειρουργικό του πεδίο, η υπόλοιπη χειρουργική ομάδα του ρομποτιστή χειρουργού. Οι συνεργάτες, τη βοηθή του, δεν γίνεται να είναι ο ασθενής ολομόναχος και ο ασθενής και ο γιατρός σε μία κονσόλα.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά γίνονται για λόγους ασφαλείας. Η απομάκρυνση του χειρουργού από την αίθουσα δεν έχει να κάνει με προσπάθεια άθλου. Έχει να κάνει με την καλύτερη συνεργασία των χειρουργών ανά τον κόσμο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, σε δύσκολα περιστατικά, σε τεχνικές δυσκολίες.
2: Ναι, λογικό.
0: Και πάλι λοιπόν αυτό προάγει την ασφάλεια του ασθενούς.
1: Άρα λοιπόν τώρα ξεφεύγουμε λίγο
0: και
1: από τα δεδομένα.
0: Και την καλύτερη χειρουργική του αποκατάσταση.
1: Ναι, Ξεφεύγουμε λοιπόν, κυρία Βλάχου, από τα δεδομένα που είχαμε μέχρι σήμερα στη χειρουργική και όχι μόνο, και πάμε στα καινούργια με τη ρομποτική. Θα είναι σε όλα ή μόνο σε ορισμένα σημεία η ρομποτική, η επέμβαση μας?
0: Την άποψή μου την ξέρετε, την θεωρώ ότι όχι με την κλασική μορφή που την ξέρουμε τώρα, αλλά με νεότερα ρομπότ, με μικρότερα ρομπότ, με μάικρο ρομπότ, δεν θα υπάρχει τίποτα στη χειρουργική που δεν θα γίνεται με ρομπότ.
1: Και έτσι ο ασθενής θα κάνει την επέμβασή του και μετά από λίγες ώρες θα πηγαίνει σπίτι του. Αυτό μου λέτε.
0: Ακριβώς. Μα αυτό είναι η εξέλιξη της χειρουργικής και γενικά της ρομποτικής χειρουργικής. Έχει αυτό το στόχο. Τη μικρότερη βιολογική καταπώνηση του ασθενούς, το καλύτερο επεμβατικό αποτέλεσμα, την ταχύτερη αποδέσμευσή του από το χειρουργικό περιβάλλον και την ταχύτερη αποδέσμευσή του από το νοσοκομιακό περιβάλλον. Δηλαδή να γίνονται και περισσότερα περιστατικά, γιατί θα απαιτούνται μικρότεροι χρόνοι, με μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερη ηλικία ή αναγκών ασθενείς να ωφελούνται από αυτό λόγω της μικρής επεμβατικότητας, και οι χειρουργικές επεμβάσεις να ολοκληρώνονται με ακρίβεια και έχοντας το αποτέλεσμα για το οποίο καλείται ο γιατρός να δώσει λύση. Έτσι λοιπόν, ναι, η ακρίβεια της ρομποτικής, κυρίως η χειρουργική ακρίβεια, η ευγένεια και η λεπτότητα είναι, πιστεύω, αυτά τα οποία τα βασικά της πλεονεκτήματα που θα την κάνουν να εισχωρήσει σε όλους πραγματικά τους χώρους της χειρουργικής.
1: Μακάρι, γιατί στο δημόσιο τουλάχιστον δεν ξέρω αν θα αργήσει, Γιώργο μου, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Κοιτάξτε, ας το βλέπουμε συνολικά.
2: Είναι άλματα τώρα αυτά, τη συζητάμε.
0: Ήδη κάποια ελληνικά νοσοκομεία του ΕΣΥ έχουν αποκτήσει ρομποτικό σύστημα.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Και κάνουν τα πρώτα βήματα, οπότε αυτό εγώ που πάτε...
1: Είναι στο στάδιο της εξερεύνησης ή στο στάδιο, ξέρω εγώ πώς να πει κανείς, όχι του τέλειου, αλλά να κάνουμε την προπόνησή μας.
0: Κοιτάξτε, δεν γίνεται προπόνηση στον ασθενή. Προκειμένου ένας χειρουργός να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα αυτή, το σύστημα του DAVET, ας πούμε στον DAVET.
1: Μα πρέπει να μάθει ένας χειρουργός για να χειρίζεται το ρομπότ.
2: Τα βάλανε τα μηχανήματα όμως.
0: Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο καταρχήν χειρισμού της πλατφόρμας, στο οποίο πρέπει να εκπαιδευτεί και το οποίο παρέχεται παντού. Δηλαδή όποιος θέλει να εκπαιδευτεί μπορεί να πάει να εκπαιδευτεί. Να εκπαιδευτεί στο πώς χρησιμοποιείται αυτό το εργαλείο. Τώρα, αυτή η εκπαίδευση δεν θα του παρέχει γνώσεις του πώς θα χειρουργεί. Αυτό πρέπει να το γνωρίζει.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Αυτό του παρέχεται από
1: ένας που θέλει να έρθει δίπλα στη Ματίνα τη Βλάχου να μάθει, λέμε τώρα.
0: Εγώ με τα χαράς και με μεγάλη μου, πραγματικά θα είναι μεγάλη χαρά για μένα, και πάντα αγκαλιάζουμε τους συναδέλφους που οτιδήποτε, είτε θέλουν να δουν πώς είναι μια καθημερινότητα τέτοια, είτε θέλουν να μπουν πιο βαθιά στη ρομποτική ουρολογία. Είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε μια τέτοια προσπάθεια ενημέρωσης, εκπαίδευσης και βέβαια ανοιχτά. Και
1: το αποτέλεσμα είναι καλύτερο από τον Ιστέρη.
0: Είναι πολύ καλύτερο. Yeah. Δεν έχει καμία σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Το σημαντικό είναι ότι δεν καταπονείται ο ασθενής.
1: Αυτό είναι το σπουδαίο.
0: Αυτό για την αποθεραπεία του είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δηλαδή έχουμε έναν βιολογικά ήρεμο ασθενή που το μόνο που έχει να κάνει είναι να επουλώσει μικρές.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
0: Ναι, είχαμε ξανασχολιάσει ένα τέτοιο, όπως σας λέω, με ένα τέτοιο εγχείρημα με τον Γιώργο, μέσα στο χρόνο, που είχε γίνει στα πλαίσια του Africa Fair.
1: Ακριβώς.
0: Σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο χειρουργούνται ο ασθενής από την Αμερική.
1: Κυρία Βλάχου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Θα τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και εγώ. Χάρηκα.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Καλή Κυριακή.
1: Επίσης.
0: Χάρηκα, κύριε Ψηλιά.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και λίγο πριν επιβιβαστεί στο καράβι για την Τίνο, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά. Θα συνομιλήσω με τον κύριο Παναγιώτη Κατσαρό, τον πτέραρχο εν αποστρατεία, έναν άνθρωπο γνώστη των θεμάτων, ιδιαίτερα τουρκικών, αμερικανικών, όπως διεξάγονται σήμερα, Γιώργο Ψήλια.
1: Είναι πολύ ενημερωμένος.
0: Ενημερωμένος.
1: Τα πάντα ξέρω.
0: Κύριε Κατσαρέ, καλή σας μέρα. Ο Γιώργος Κοντονής είμαι.
2: Χαίρομαι πολύ, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος ο Ψήλιας μου μιλάει με τα καλύτερα λόγια για σας.
2: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Τελικά θα κάνω το πρώτο ερώτημα εγώ και ο Γιώργος θα συνεχίσει. Πού βρισκόμαστε ύστερα από όλα όσα έχουν συμβεί στα στενά του Ορμούς?
2: Συνεχίζουμε να είμαστε σε μια φάση αβεβαιότητας. Συνεχίζουμε με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ο δρόμος για μια οριστική κατάπαυση του πολέμου φαίνεται ότι είναι μακριά μας. Επίσης υπάρχουν κίνδυνοι που αναφέρονται πάλι για την παγκόσμια οικονομία.
0: Σωστό.
1: Και τη νύχτα είχαμε και νέα χτυπήματα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί στο Ιράν δεν υπάρχει μια εξουσία?
2: Είναι μία, θα έλεγα, μία κατάπαυση των εχθροπραξιών η οποία στηρίζεται σε όχι σωστή βάση ή σε διαφορετικά συμφέροντα των εμπλεκόμενων.
0: Μάλιστα.
2: Τα διαφορετικά συμφέροντα, εδώ έχουμε από τη μία τη μεριά τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς. Το Ισραήλ έχει τελείως διαφορετικό συμφέρον από αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Ο ένας θέλει ειρήνη, ο άλλος θέλει να συνεχίσει να καταστρέψει τη Χεσμολάχ.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής δεδομένο, ότι υπήρξε συμφωνία του Ισραήλ με τον Λίβανο, τέλος πάντων αυτό που συμφωνήθηκε προχτές, και βλέπουμε τώρα ότι χτυπάνε οι φρουροί της Επανάστασης πλοία που πάνε να βγουν από το Ορμούζ. Νομίζω έτσι έγινε χτες το πρωί.
0: Γιατί γίνεται αυτό, λες,
1: Και απαντάει τώρα, οι Αμερικανοί χτυπήσανε και χτες και σήμερα, και οι Ιρανοί απαντήσανε χτυπώντας το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Άρα φοβάμαι ότι πάμε σε σοβαρή κλιμάκωση πια.
2: Για όσους γνωρίζουν το περιβάλλον, αυτά τα λόγια του Προέδρου Τραμπ δεν είναι καθησυχαστικά. Λέει ότι όλα καλά, ότι μας παρακαλάνε να υπογράψουμε ειρήνη. Δεν είναι καθόλου έτσι. Ο Τραμπ έχει αυτοπαγιδευτεί. Αυτά τα οποία λέει έχει αυτοδιαψευστεί κατ' επανάληψη.
0: Σωστά.
2: Και ό,τι λέει δεν πρέπει να τα παίρνουμε τις μετρητής.
0: Κύριε Πτέραρχε, να σας ρωτήσω κάτι. Πριν τον πόλεμο τα στενά ήταν ελεύθερα, δεν είναι έτσι?
2: Σωστό, έτσι.
0: Μετά τον πόλεμο προσπαθούμε να γίνουν ελεύθερα.
1: Και δεν θα
0: γίνουν.
2: Προσπαθούν να γίνουν ελεύθερα. Νομίζω ότι οι παγκόσμια ενδιαφερόμενοι χρήστες των στενών θα επιμείνουν να υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία. Θα είναι δηλαδή ένα τεράστιο πλήγμα στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, που είναι ένας πολύ μακροχρόνιος, θα λέγαμε, ναυτικός νόμος ή ναυτική συνήθεια, να μην το πω νόμο.
0: Κατάλαβα τι λέτε, ναι.
1: Τέραχε, να σας ρωτήσουμε το εξής, για να το ελληνοποιήσουμε και λίγο. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, λέγαμε όλοι ότι ο Τραμπ θα ισοπεδώσει το Ιράν, θα γκρεμίσει την Ισλαμική Δημοκρατία και τέλος πάντων όλοι φανταζόμαστε κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε στο Ιράκ, με όποιες συνέπειες τέλος πάντων θα είχε η μετέπειτα εξέλιξη. Όμως εκεί αυτό φάνταζε στην αρχή. Και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή καταλήξαμε σε αυτή τη φαρσοκομωδία έχει να κάνει με ότι το Ιράν είχε δικά του οπλικά συστήματα, εκείνα τα σαχέτα, ντρόν, πυράβλους κλπ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είδαμε τώρα ότι ο Τραμπ δίνει κινητήρες στον Ερντογάν για αυτά τα αεροπλάνα, τα ΚΑΝ. Και λέγαμε και νωρίτερα εδώ με τον Γιώργο τον Κοντονή ότι οι Τούρκοι έχουν αναπτύξει μια εκτεταμένη βιομηχανία.
2: Ισχυρή.
1: Λοιπόν, άρα δηλαδή το ερώτημά μου είναι το εξής. Άρα η Αμερική κόλωσε, να το πούμε εντός εισαγωγικών, από την αντίσταση που βρήκε?
0: Ή δεν ξέρει
1: αυτό
0: που
1: δεν
0: είναι.
1: Το είχε προβλέψει?
0: Μα ακριβώς. Ή δεν ξέρει που είναι.
2: Νομίζω ότι είναι συνδυασμός παραγόντων. Ο πρώτος παράγοντας είναι οι αντοχές του Ιράν που όχι μόνο οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί δεν τις είχαν προβλέψει.
0: Κύριε Πτέραρχε, και κανείς δεν ξέρει που είναι κρυμμένα τα οπλικά συστήματα που έχουν, έτσι δεν είναι?
2: Έχουν φροντίσει οι Ιρανοί, έχουν φροντίσει το μέρος του οπλοστασίου προστατεύεται σε βάθη τα οποία δεν μπορούν να προσβληθούν.
1: Και τι Μοσάντ δεν είχε CIA, τι κάνουν τώρα, δηλαδή είναι δυνατό?
2: Προσέξε, είχε και καταστρέψαν αρκετές από τις μονάδες. Εδώ έχουμε το εξής περίεργο. Οι ένοπλες δυνάμεις των Αμερικανών και των συμμάχων τους που συμμετείχανε καταστρέψαν όλους τους στρατιωτικούς στόχους πλην αυτών οι οποίοι ήταν θαμμένοι βαθιά και ήταν απρόσβλητοι.
0: Ακριβώς.
2: Δύο. Το ότι πέτυχαν οι ένοπλες δυνάμεις δεν επιτεύχθηκε ο πολιτικός σκοπός που αρχικά ήταν η αλλαγή καθεστώτος. Στη συνέχεια ήταν μήπως οι Ιρανοί γίνουν λίγο πιο μετριοπαθείς και λοιπά, αλλά όχι μόνο δεν συνέβη αυτό, οι Ιρανοί έχουν βγει ευθυμένοι. Έχει βγει ένας συνομιλητής ο οποίος δείχνει σοβαρότητα, αντοχή και μέλλον.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Και η σοβαρότητα να τη βάλουμε στο πλάι, αλλά η αντοχή είναι το αξίωμα.
0: Κάτι που δεν περίμενε ο Τραμπ.
1: Δεν περίμενε ο Τραμπ. Δεν το περίμενε κανένας.
0: Ακριβώς.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
12: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
12: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
13: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
14: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
15: Η ώρα είναι 9.
16: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
17: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
1: Δίπλα του.
0: Είστε στάρι, είπε.
2: Δεν κατάλαβα ποιος είναι ο αξιότιμος κύριος δίπλα σου.
0: Ο Γιώργος Οψίλιας.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Σπουδαίος άνθρωπος.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Σπουδαίος
1: καρδιάς μας.
2: Καλός φίλος και εξαιρετικός οικογενειάρχης. Είναι χρήσιμος άνθρωπος.
1: Να την κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση.
0: Θέλει να κάνει την πρώτη ερώτηση, κύριε καθηγητά, ο Γιώργος Οψίλιας. Του δίνω το μικρόφωνο.
1: Πώς τη βλέπεις την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, Αλέξη μου?
2: Εντάξει, θεωρώ ότι θα παίξει ρόλο, διότι είναι, έχει τεχνοδοσία στην κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους στο όνομα της αριστεράς. Τα κάνει, έχει να κάνει κι άλλο κακό στην Ελλάδα. Μετά την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την αύξηση των ορίων ηλικίας για 12 χρόνια και πλέον, τη ρήτρα Τσίπρα ότι τα όρια ηλικίας θα ανεβαίνουν ανατριετία μέχρι το 2060 και η παράδοση στο υπερταμείο όλων των δημόσιων επιχειρήσεων, σημαίνει ότι κάποιοι τον θέλουν να επανέλθει για να μην μείνει όρθιο τίποτα από αυτό που έμεινε για το κοινωνικό κράτος, εννοώ.
0: Εννοείται την πρώτη φορά αριστερά, γι' αυτό λέτε, προφανώς.
1: Ναι, αλλά τότε, Αλέξη, πιεζόταν.
2: Μην με ρωτάτε για τις ικανότητες, διότι όντως έχει ικανότητες και βεβαίως και θα παίξει ρόλο, θα παίξει ρόλο. Αυτό είναι ένα, και το άλλο που είπα εγώ, δηλαδή το ότι έκαψε το χαρτί της αριστεράς για πολλά χρόνια στην Ευρώπη, καταργώντας τους συμβολικότερους θεσμούς του κοινωνικού κράτους, αυτό είναι αλήθεια. Και σας ανέφερα την κατάργηση του ΕΚΑΣ, σας ανέφερα
18: το 6% που έβαλε στις συντάξεις χειρίας και στους αναπήρους για να πληρώνουν υπερυγείας, ενώ πήρωναν όλη τη ζωή τους για 6%, την παράδοση των αεροδρομίων και των δημόσιων αγαθών στο υπερταμείο, είναι αρνητικές πολιτικές στο όνομα της αριστεράς. Έτσι λοιπόν,
1: το 6% είναι... Άλεξ, αυτό δεν το ήξερα. Το 6%
0: ισχύει τώρα.
1: Το είχε βάλει και σε συντάξεις.
0: Ναι.
18: Βεβαίως το 2015. Το 2015, μάλιστα, κύριε Ψηλιά.
0: Κύριε καθηγητά, μπορώ να σας
18: μέχρι ρωτήσω. Τότε, όχι να συμπληρώσω.
0: Παρακαλώ.
18: Μέχρι τότε υπήρχε ένα 4% μόνο για τις συντάξεις κυρίας. Για τις κύριες συντάξεις. Το 4% επί των κυρίων συντάξεων το έκανε το 2000 με τον νόμο Κατρούγκαλου. Το έκανε 6% στις κύριες και πρόσθεσε ένα 6% στις επικουρικές. Αυτό το 6% στις επικουρικές είναι του νόμου Τσίπρα. Όπως, αγαπητέ Γιώργο, η ρήτρα για να αυξάνονται τα όρια ηλικίας ανάλογα με το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού, ενώ πρωτοθεσπίστηκαν το 2010 αυτή η ρήτρα το 2010 με τον νόμο Λοβέρδου, ο νόμος Τσίπρα του 2015 τη θωράκισε αυτή τη ρήτρα και τώρα επικρέμαται επί της κεφαλής των γυναικών κυρίως, αλλά ανδρών και γυναικών, η αύξηση των ορίων ηλικίας. Σας θυμίζω ότι στη Γερμανία αύριο ψηφίζεται νόμος οι σημερινοί τριαντάριδες να βγαίνουν στα 70. Και στα 70 έτης, και πριν 6 μήνες στη Δανία ψηφίστηκε νόμος οι σημερινοί σαραντάριδες να βγαίνουν στα 69. Ο μόνος που τόλμησε ως αριστερή πολιτική να το περάσει αυτό το προσδοκίμου στην Ελλάδα, επεχείρησε η Θάτσερ και δεν μπόρεσε, είναι η κυβέρνηση Τσίπρα. Άρα λοιπόν δεν θέλω να συνηθέω την πολιτική ικανότητα και την ικανότητα του ανδρός να κάνει πολιτική και να κάνει πολλές φορές και κακή πολιτική, ενώ αντικοινωνική και συνταξιοκτόνα, και άλλο η πολιτική επί συγκεκριμένων δομών του κοινωνικού κράτους.
1: Θα σου κάνω άλλες δύο ερωτήσεις. Δεδομένου ότι σε αυτό το χώρο υπήρξες και εσύ και βουλευτής και λοιπόν, υποψήφιος περιφερειάς και λοιπόν, πώς κρίνεις το γεγονός ότι επιστρέφει, έχοντας μαζέψει μερικά παιδάκια εκεί τριγύρω και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ενεργό πολιτική συμμετοχή, μάλλον δεν ήταν πιο ενεργή πολιτική, στο, καλά το είπα,
0: ναι.
1: Νέα παιδιά κυρίως που δεν έχουν μνήμη του τι έχει συμβεί τους 15,
0: τότε 15, που ήταν 15,
1: ναι. Και δεύτερον, πώς κρίνεις ότι εγκατέλειψε τους παλιούς τους συντρόφους, επειδή τον κάναν πρωθυπουργό, έτσι κυβέρνησε μαζί τους, και πώς αντέχει, εδώ μιλάμε για, κατακρίνεται το ΠΑΣΟΚ, ότι έχει κόσμο ηλικιωμένος, όπως κάποιοι άνθρωποι που δεν αντέχουν να μην βλέπουν το κόμμα τους, το σήμα του κόμματός τους, παιδί μου, έτσι. Πώς κρίνεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας λέει τελείωσε το κόμμα του, είναι πια τίποτα το κόμμα του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ένα
0: το κόμμα, διέλυσε, ένα, θέλει να πει, ναι, το διέλυσε,
1: πώς το κρίνεις αυτό?
18: Όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο του, και εγώ το έχω διαβάσει 2-3 φορές, κυρίως για τα θέματα που με αφορούν, το ότι υπερθεματίζει υπέρ του νόμου Κατρούγκαλου είναι μια αθλειότητα, ενώ έπρεπε να ζητήσει
0: συγγνώμη, έτσι.
18: Στη σελίδα 375 του βιβλίου του Ιθάκη λέει ακόμη και το, και αυτό είναι χειδαιότητα και προσβολή κατά του κοινωνικού κράτους και του ελληνικού λαού, ότι ο νόμος Κατρούγκαλου προσέλευε σε μια προοδευτική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Άρα αυτή η αθλειότητα δεν υπερεύει, έπρεπε να πει και να ζητήσει συγγνώμη. Τώρα, το νομίζω ότι επειδή έζησα τη γέννηση και την μεταξέλιξη αυτού του κόμματος από ένα μικρό κόμμα διαμαρτυρίας σε κυβερνόσα, σε κυβερνητικό κόμμα, το ζήσα ως υπεύθυνο στο πολιτικό γραφείο για τους πασοκογενείς λεγόμενους, βάλτε το σε πολλά εισαγωγικά, είδα ότι άγχος του ήταν και η πολιτική του πώς θα αποδεσμευτεί από τις λεγόμενες συνιστώσεις. Τώρα λοιπόν, επειδή ήταν υποχείριο και δέσμιος πολιτικών και προσωπικών των συνιστωσών, επειδή λοιπόν δεν θέλει στο νέο του σχήμα, και καλώς προσθέτω εγώ κύριε Ψήλια και κύριε Κοντονή, επειδή στο νέο του σχήμα δεν θέλει να είναι όμηρος, να είναι υποχείριο, να είναι όργανο, να τον επηρεάζουν οι επικεφαλείς των συνιστωσών, καλώς πολιτεύεται έτσι, θέλει να κόψει κάθε δεσμό με το παλιό κόμμα των συνιστοσών, να αρχίσει με νέα πρόσωπα τα οποία δεν ξέρουν την απαράδεκτη πολιτική που εφήρμοσε.
1: Συμφωνούμε, αλλά τώρα με συγχωρείς, είναι δυνατόν τώρα στην Ευρώπη, στην Ευρώπη του 2000, πόσο έχουμε τώρα, 2017, λοιπόν, να λέμε ότι έχουμε ένα αρχηγικό κόμμα που εχθές διόρισε Εθνικό Συμβούλιο, προχθές διόρισε Πολιτικό Συμβούλιο. Τώρα είμαστε σοβαροί. Δεν μιλάμε ακόμα εντελώς γιοταχή.
18: Η μόνη επιλογή για να επιβιώσει είναι αυτό το οποίο κάνει τώρα, δηλαδή δεν θέλει 3-4 πρόσωπα τα οποία έχουν ταυτιστεί με διώξεις, με καταδίκες, με μια συμβολική τραγωδία το μάτι και με έναν άνθρωπο.
0: Μα τώρα αυτός ξέχασε το μάτι τελείως, δηλαδή δεν κατάλαβα.
18: Που του δημιουργεί πολλά προβλήματα. Αναφέρομαι κυρίως.
1: Κατάλαβα που αναφέρεσαι. Αναφέρεσαι συγκεκριμένα ονόματα. Δεν θέλει τη Δούρου που την ταυτίσει
0: τον παπά και τον.
1: Κατά για μένα αδίκως, γιατί ο Τσίπρας συμβαίναγε. Δεν κυβέρναγε η Δούρου.
18: Θεωρώ ότι με τα πρόσωπα αυτά, Παπά, Δούρου και Πολάκη, για τους λόγους που προανέφερα αλλά και για άλλους.
1: Απαργέται όλους τους άλλους.
18: Ήταν ο πιο στενά συνδεδεσμένος μαζί του. Δεν ξέρω τι έχουν μεταξύ τους σε προσωπικό επίπεδο. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ με αυτά τα πρόσωπα ουδέποτε θα συνεργαστεί στο νέο του
1: σύστημα. Και όλους τους άλλους τους ταλέπορους τώρα, τους βουλευτές, τους νέους κλπ.
0: Τι θα κάνουν.
1: Που είχαν προσδοκία να πάνε. Τι θα γίνει αυτοί.
18: Αυτοί θέλουν και γελιοποιούνται. Αυτοί περιμένουν στη γωνία για να ξαναπολιτευτούν.
0: Το είπατε πολύ σωστά, κύριε καθηγητά. Θέλουν και γελιοποιούνται.
18: Αυτή είναι επιλογή τους. Δηλαδή από συνεργάτες.
1: Να κάνουμε και μια τελευταία ερώτηση.
0: Να την κάνεις, Γιώργο μου. Εδώ δικό σου είμαι το μικρόφωνο. Καλά έκανε.
1: Άρα, ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι τώρα αυτό το κουφάρι που έχει μείνει, γιατί πήγατε στο Τσίπρα.
18: Αυτό δεν θα υπάρχει σε 10 μέρες.
1: Δεν θα υπάρχει ή μπορεί με τον Πολάκη κάτι να κάνει.
18: Δεν θα υπάρχει και ούτε θα κατέβει σε εκλογές. Είναι τόσο.
1: Είδα και τι θα γίνει, Αλέξη μου, ο Πολάκης και η Δούρου και ο Παπάς.
18: Είδα μία συνέντευξη σήμερα της κυρίας Δούρου, η οποία κάνει πίσω και
1: τον μιλάει πολύ.
18: Μιλάει πολύ κολακευτικά για τον κύριο Τσίπρα. Αυτά τα πρόσωπα στην πρώτη φάση, για τους λόγους που προεξήγησα, ο κύριος Τσίπρας δεν τα θέλει κοντά του. Έχουν καταδίκες, έχουν διώξεις.
0: Σωστά, το είπατε προηγουμένως.
18: Έχουν συνειρμούς με τραγωδίες και έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει ασύμετρα κατά τον Τσίπρα, μιλάει σκληρά, δεν είναι σίγουρος, δεν είναι βέβαιος για ένα εγχείρημα το οποίο είναι αυστηρά αρχηγικό, αρχικά προσωποπαγές και θέλει να το ελέγξει. Έχει με μικρούς ανθρώπους που δεν έχουν πείρα, που έχουν καλή εικόνα στην κοινωνία, αλλά δεν έχουν βαρύ
1: εικόνα. Γιατί Γιώργο μου λέω και Γιώργο μου και Αλέξη μου, τον Νίκο Παπά, ποιος τον έβαλε να τα βάλει με τα κανάλια, εγώ ή ο Παπάς μόνος του? Τον Κατρούγκαλο ποιος τον έβαλε να κάνει αυτό το ασφαλιστικό, εσύ και εγώ?
18: Αυτά είναι δεδομένα και παραδοχές και ξέρεις τώρα εγώ πόσο σε τιμώ, Γιώργο, και ξέρω ότι τα ίδια σκεφτόμαστε αυτά. Τα έχει υπερβεί. Πηγαίνει χωρίς αυτά τα πρόσωπα ή στην πρώτη φάση χωρίς αυτά τα πρόσωπα.
0: Σε πρώτη φάση, όπως το είπατε πολύ σωστά. Ναι.
18: Αν στην πορεία συζητήσουν, θυμηθούν κάποια άλλα θέματα με τα πρόσωπα τα οποία προανέφερε, αλλά τώρα πάει ένα εγχείρημα το οποίο φαίνεται ότι πετυχαίνει. Βρήκε σε μεγάλη αδράνεια και αμηχανία την άλλη αντιπολίτευση, κυρίως το δικό μου παλιό γεννητορικό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, τους έπιασε στον ύπνο. Αντί να πάνε με ένα συνέδριο το οποίο είχε επιτυχία να βγουν υπερβατικά, καταγγέλλοντας έστω και τη μνημονιακή προϊστορία του ΠΑΣΟΚ, πήγανε μεταξύ τους σφαγιαζόμενοι και τελικά τους έπιασε και πάμε σε ένα μνημονιακό διπολισμό Μητσοτάκη Τσίπρα που θα είναι ο κυρίαρχος τα επόμενα 10 χρόνια.
0: Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο και να περάσουμε και σε άλλα θέματα που θέλω να σας ρωτήσω. Είπατε προηγουμένως δεν ζήτησε συγγνώμη από τους συνταξιούχους. Λέει τώρα ότι εγώ είμαι η εντιμότητα. Με μένα που είμαι έντιμος ή με τους άλλους. Ήταν έντιμο αυτό που έκανε στους συνταξιούχους?
18: Η πιο αντέντιμη προσωπικότητα στην ιστορία της χώρας είναι ο Τσίπρας, κυρίως ο κύριος Τσίπρας λόγω παράδοση τα δημόσια αγαθά στο υπερταμείο. Δεν είδατε, έδεσε τα 14 αεροδρόμια που ξεχυλώνουν από τουρισμό και έσοδα σε μια πτωχευμένη γερμανική εταιρεία, τη Fraport. Έδωσε τα νερά στους Γάλλους, στα λιμάνια κλπ. Αντιλαμβάνεστε, το σιδηρόδρομο, τα φανς και ούτω καθεξής.
1: Το σιδηρόδρομο, μεγάλη υπόθεση.
18: Το σιδηρόδρομο. Άρα λοιπόν, η πιο ανέντιμη και ανήθικη πολιτική παρουσία είναι ενός, ως πολιτικό πρόσωπο, μην παρεξηγηθώ, είναι του κ. Ζήτα. Ξέρετε να καταδικάζει σε ευθανασία τους φτωχοσυνταξιούχους, να καταργεί το ΕΚΑΣ, το συμφωνικό προθεσμό του κοινωνικού κράτους, τον οποίο επινόησε ο Γεροπαπανδρέου και εφήρμοσε ακόμη και ο Σιμίτης, ο νεοφιλελεύθερος Σιμίτης, ακόμη και ο Μητσοτάκης, ο Γέρο Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν, όταν καταργεί το ΕΚΑΣ, όταν επιβάλλει στις γυναίκες μέχρι 12 χρόνια αύξηση ορίων ηλικίας, όταν υπολογίζει τη σύνταξη με βάση το μισθό όλου του εργασιακού βίου, η καταστροφικότερη ρήτρα που υπάρχει στο παγκόσμιο ασφαλιστικό σύστημα είναι ο συμβολισμός της ανεντιμότητας.
1: Ωραία, τα λες αυτά εσύ και σωστά τα επισημαίνεις. Όμως είπες προηγουμένως ότι με το Μητσοτάκη και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης θα μονοπολίσουν την... Νομίζω ότι περιέβαλες. Αλέξη, συγγνώμη που σε διορθώνω.
18: Θα πάμε σε ένα ιδιότυπο πρωθυπουργικό δίδυμο εναλλασσόμενο, γιατί είναι και δύο νέοι, είναι και δύο ικανοί, με τις διεφθαρμένες εκδοχές τους, και ότι το ζούμε τώρα, η σημερινή κυβέρνηση σε ποσότητα και σε ποιότητα σκανδάλων φαίνεται ότι είναι η πιο διεφθαρμένη μετά τον πόλεμο, θα έλεγα και στην ιστορία της χώρας, δεν υπάρχει τέτοιος όγκος διαφθοράς, και έχουμε ένα Τσίπρα ο οποίος δοκίμασε να καταστρέψει το κοινωνικό κράτος στο όνομα της αριστεράς και έκαψε κάθε εναλλακτική εκδοχή της αριστεράς στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Αυτός ο ηγέτης είναι χρήσιμος στο ακραίο νεοφιλελεύθερο λόμπι που κυβερνά την Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, πριν σας ευχαριστήσω, δεν ξέρω, διάβασα ένα άρθρο εδώ που λέτε για τους μισθούς σοκ στον ιδιωτικό τομέα. Τι γίνεται?
18: Αυτά είναι τα στοιχεία της κυρίας Κεραμέως, και επειδή ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Κεραμέως αφηγούνται άλλα στοιχεία, ναι. Εμείς πήραμε χθες τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ και είδαμε ότι ο μέσος μισθός, ο μέσος το σύνολο της απασχόλησης, όχι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης, ο μέσος μισθός στο σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα είναι 1.048 ευρώ καθαρά, 1.200 ευρώ αυτά. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, με πεσμένη στα βάραθρα την αγοραστική δύναμη που μας περνάνε ακόμα και οι γειτονές μας οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν οι Έλληνες με τους βουλγαροποιημένους μισθούς να αγοράζουν τρόφιμα, τυριά, ψωμιά, κρέατα με τιμές Λουξεμβούργου και Ελβετίας, για να αναφέρω τις ακριβότερες χώρες στα θέματα των τροφίμων.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Εγώ...
1: Να του κάνω εγώ μια ακόμη.
0: Όχι, θέλω να πούμε το εξής, ότι να σε καλέσουμε στον Κακόβατο ο καθηγητής και εγώ να σε φιλοξενήσουμε, παιδί μου.
18: Ο Γιώργος Ψήλιας είναι σπάνιος φίλος μου, ξέρει πόσο τον τιμώ και την οικογένεια.
0: Αυτό μου έλεγε προηγουμένως. Σας αγαπάει πολύ.
1: Να ρωτήσω ακόμα κάτι, ή έχουμε χρόνο να το κάνω μια ερώτηση ακόμη?
0: Εντάξει, έχουμε.
18: Είστε θετικός, ορίστε με πολλά.
1: Πώς κρίνεις το νόμο που πέρασε για την αυτοδιοίκηση την Παρασκευή το βράδυ με την
0: για τους δημάρχους?
1: Των δύο γύρων στους δημάρχους.
18: Είναι η ντροπή της αυτοδιοικητικής πολιτικής στην Ευρώπη. Αλλά δυστυχώς με τέτοια αντιπολίτευση και με τέτοια βεβαίως τα κόμματα της αριστεράς πέρασε και ο αυτοδιοικητικός έμφυα. Θα στενάξει ο κόσμος. Ιδιαίτερα οι φτωχοί πολίτες.
0: Από το 2028, νομίζω.
18: Άρα λοιπόν είναι η ντροπή, το όνειδο της αυτοδιοικητικής πολιτικής στην Ευρώπη. Αλλά είναι τέτοια κατάδια της αριστεράς και της αντιπολίτευσης που δεν μπορεί να ορθώσει ενωμένο ανάστημα να αποτρέψει αυτές τις αθλειότητες. Ή στο νόμο Κατσέλη, από 1.000.000 ενδιαφερομένους ενέταξε μόνο 100.000. Ποιος μπόρεσε να αντισταθεί σε αυτή την απαράδεκτη εφαρμογή του νόμου?
1: Ναι, αλλά το πούλησε όμως.
0: Το περνάει.
18: Το πέρασε δυστυχώς με συναδέλφους σας, δυστυχώς ντροπή, με μία δεκάδα συναδέλφων σας και με μία πεντάδα δικών μου συναδέλφων, δανειολόγοι και τοκολόγοι, όπως κυρίως με μία δεκάδα συναδέλφων σας, επικοινώνησε την πιο σκληρή, απαράδεκτη πολιτική, διότι στην ουσία με τη διάταξη που πέρασε ανακεφαλαιοποίησε τις τράπεζες για τέταρτη φορά, χαρίζοντας ματωμένους στόκους που είχαν πληρώσει οι δανειολήπτες, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στη ρύθμιση αυτή.
0: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα σήμερα εσείς, ο Γιώργος Ψήλιας και εγώ.
1: Καλημέρα, Αλέξη μου, αγαπημένε, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τιμή μας, τιμή μας.
0: Χαρά και τιμή για μένα και το ξέρετε. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
18: Γεια σας.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε μετά τον Αλέξ το Μητρόπλο. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα πάρα πολύ. Είναι η Μαρία Ζεριγέλα. Όλοι την γνωρίζετε, όλοι την ξέρετε από τους αγώνες που κάνει για τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Και για την Αττική Αττική, αγαπητέ Γιώργο.
0: Είναι ο Γιώργος ο Ψήλιας, ο φίλος μας εδώ κοινός, και λέει και για τη Δυτική Αττική.
2: Δυτική Αθήνα.
1: Αθήνα.
2: Μαρία είναι Περιστεριώτης. Δεν το λέω καλά, τη Νέα Ζεριγέλα.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλάβατε ποιος είναι, ο Γιώργος ο Ψήλιας,
1: ναι,
0: ο συνάδελφος δημοσιογράφος.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Τελικά τι γίνεται με αυτό το νόμο που πέρασε στη Βουλή και μιλώ για τους δημάρχους κλπ.
1: Για τον κώδικα
0: αυτοδιοίκησης, ναι.
1: Καταρχάς να πούμε ότι είναι καταναγκαστικά εγκληματικό, γιατί από την πρώτη Κυριακή
0: μπορεί να βγει δήμαρχος,
1: ο κόσμος, ναι, να ψηφίζει για δήμαρχο. Να μην πούμε όμως μόνο για τον κώδικα, γιατί
0: όχι,
1: ο κώδικας είναι σημαντικό, σαφώς όμως δεν αφορά, σίγουρα κατά τη γνώμη τη δική μου, έτσι, δεν αφορά άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Τι θα γίνεται, δεν θα χρειάζονται πλέον δύο Κυριακές.
0: Ναι.
1: Με αυτόν τον τρόπο σταματάνε και οι όποιες διαδικασίες που μπορεί να γινόνται.
0: Οι συνεργασίες δηλαδή μεταξύ.
1: Κατά το τραπέζι από την πρώτη Κυριακή στη δεύτερη, και γλιτώνουν και λεφτά το κράτος, τα οποία θα πηγαίνουν σε άλλα πιο σημαντικά πράγματα.
0: Υπάρχει όμως, λένε, ότι ένα δεύτερος δήμαρχος. Ποια είναι η δική σου η άποψη για έναν δεύτερο δήμαρχο δεύτερης Κυριακής, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Είναι. Απ' την άλλη όμως, έτσι κι αλλιώς ο κόσμος όταν πήγαινε και πολύ λιγότερο.
0: Σωστό. Ναι, αυτό είναι γεγονός.
1: Γιατί πέρα από ότι εδώ εμείς που μένουμε στην Αθήνα και είναι πιο εύκολο που και εδώ δεν πάνε στο νομό Αττικής, που δεν πάνε να ψηφίσουν ας πούμε. Και εδώ, δεύτερη Κυριακή, μπορεί πολλούς κόσμος. Το είδαμε δηλαδή στις προηγούμενες εκλογές. Αν δούμε τη δεύτερη Κυριακή, μειώνεται κατακόρυφα ο κόσμος που πάει στην κάλπη να ψηφίσει.
0: Ναι.
1: Ας σκεφτούμε όμως και αυτούς που πηγαίνουν στην επαρχία, και θα πρέπει να πάνε και στην επαρχία για δύο συνεχείς Κυριακές, που σαφώς πολλοί δεν πάνε. Και οπότε, ενώ αυτό θα μπορεί να γίνει από την πρώτη Κυριακή, να ψηφίζει και τον πρώτο και την δεύτερη Κυριακή, και να μην υπάρχουν και οι συμφωνίες και κάτω από το τραπέζι που πολλές φορές υπήρχαν μεταξύ πρώτης Κυριακής και δεύτερης.
2: Δέχεστε όμως μια κριτική, κυρία Ζεριγέλα, ότι το κάνετε αυτό για να χτυπήσετε δημάρχους όπως ο Δούκας που πήρε την Αθήνα στο δεύτερο γύρο και άλλες πόλεις και άλλες. Νομίζω θα ισχύσει και στις περιφέρειες, θα ισχύσει ο ίδιος νόμος.
1: Μα δεν σας ακούω καλά.
2: Λέω λοιπόν ότι δέχεστε μια κριτική ότι το κάνατε αυτό για να χτυπήσετε περιπτώσεις όπως στην Αθήνα, που ο Μπακογιάννης πήρε 42 την πρώτη Κυριακή και το δεύτερο γύρο έχασε το Δήμο.
1: Ναι, 41 ακόμα κάτι, 42 είναι το.
2: Ναι, 41.
1: Από την πρώτη, ναι.
2: Σε αυτό τι απαντάτε, ο στόχος σας ήταν αυτός, δηλαδή να έχει ωφέλει το κυβερνόν.
1: Καλό είναι να μην θεωρούμε ότι κάθε τι αφορά εμάς τους ίδιους. Ναι, σαφώς ο κύριος Δούκας την πρώτη Κυριακή είχε πάρει ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό, ενώ την δεύτερη εκλέχτηκε δήμαρχος. Αν κάποιος όμως ήθελε να επιλέξει τον κύριο Δούκα για τη δεύτερη την Κυριακή, θα μπορούσε με αυτόν εδώ το νόμο πλέον, που είναι η νέα διαδικασία εκλογής στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα μπορούσε να το κάνει από την πρώτη Κυριακή.
2: Εννοείται με αυτό που λέμε τη δεύτερη επιλογή που προβλέπει ο νέος νόμος.
1: Τη δεύτερη επιλογή που προβλέπει ο νόμος, βέβαια.
0: Κυρία Ζεριγέλα, εκτός από όλα αυτά, πώς βλέπετε τις εκλογές? Είμαστε πολύ κοντά.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 94 204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
12: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου.
19: Με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον.

0: Ελλάδα θα συνεχίζει να πορεύεται με τα
1: έτσι και τα
0: αλλιώς. Το θέμα είναι να έχει ο νέος κόσμος δουλειά, να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς. Τέλος πάντων, να μην υποφέρει.
1: Ακριβώς. Τώρα, κλείνοντας, βέβαια, θέλω να σε ρωτήσω. Κοντά στην Πάτρα, στο Καλέτζι, έγινε μια εκδήλωση για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Σημαντική.
1: Επειδή ξέρω ότι εσύ αγαπούσες τον Ανδρέα.
0: Και είμαι και από εκεί, να ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Είμαι από εκεί.
1: Για πες μου.
0: Κοίταξε, ήταν σημαντική εκδήλωση, εντάξει, δεδομένων των συνθήκων. Κατά σύμπτωση είδα χθες και μερικούς χωριανούς μου που είχαν πάει στο Καλέτζι.
1: Τι σου είπανε?
0: Εντάξει, νήμες είναι αυτά, έτσι, πώς θα γίνει. Τώρα ο Ανδρέας ήταν πανελλήνιος, δεν ήταν μόνο τώρα από το Καλέτζι.
1: Ναι, εντάξει,
0: το Καλέτζι.
1: Υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες τώρα, όπως ήταν ο Κωνσταντίνος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου και τελευταίος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τέτοιες προσωπικότητες έχουμε, ηγέτες εδώ.
0: Ανάλογα με την εποχή έχουμε. Τώρα τι θα
1: ξαναρωτήσει.
0: Που το ξέρω, τους ηγέτες τους κρίνει η ιστορία, έτσι δεν είναι?
1: Πάντοτε,
0: η ιστορία και τα έργα τους. Κοίταξε να σου πω τώρα. Άκουσα προχθές μια κουβέντα που κατά σύμπτωση την έλεγε ο Παναγιώτης Κουρουπλής. Μίλαγε σε ένα ραδιόφωνο ένα βράδυ. Θα μου πει τώρα ακούνε Πασόκ Κουρουπλής και αγριεύονται, αλλά
1: ναι,
0: ο Κουρουπλής υπήρξε.
1: Στον Πασόκ, βέβαια.
0: Τι είπε λοιπόν.
1: Κι άλλοι πολλοί.
0: Κι άλλοι πολλοί. Τι είπε όμως ο Κουρουπλής? Ότι ο Ανδρέας δεν έκανε δρόμους. Έτσι. Έκανε το εξής. Εκτός από τις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο που μείνανε. Και δηλαδή. Θα το πω και θα πάω στο άλλο μετά. Έκανε και 5 μεγάλα περιφερειακά νοσοκομεία.
1: Ναι.
0: Νοσοκομεία.
1: Το λες έτσι, εσύ το
0: λέω. Τα οποία έχουν μείνει. Δηλαδή στο Ηράκλειο, στα Ιωάννινα, στη Σέρες, στη Λάρισα και κάποιο κι άλλο νομίζω. Και επίσης έκανε και το Αττικό. Το Αττικό θεμελιώθηκε επί Ανδρέα. Έτσι, αλλά τελείωσε στη δεύτερη
1: θητεία. Πανεπιστημιακά είναι όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι. Πρόσεξε όμως να σου πω τι έχει μείνει από το έργο του Ανδρέα, το οποίο είναι γενικής αποδοχής και δεν το έχει επιβιβαιώσει κανείς. Έχουν μείνει οι αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο. Θα μου πεις, ήταν όριμη η ελληνική κοινωνία, ρε Γιώργο? Δεν ξέρω αν ήταν όριμη, πάντως γίναν, περάσαν και παραμένουν. Δηλαδή, αν είδες πρόσφατα που βγήκε η Καριστερού και έλεγε για τις αμπλώσεις και όλα αυτά, που δεν βάλαμε τις πέτρες οι γυναίκες και ο γενικός ο κόσμος. Γιατί αυτά είναι.
1: Έχουν τελειώσει.
0: Στην ελληνική κοινωνία έχουν γίνει, πώς να το πούμε, έχουν μείνει μέρος της ζωής μας. Λοιπόν, αυτά γίνανε επί Ανδρέα, μην το ξεχνάς αυτό. Και με αντιδράσεις εσύ.
1: Σωστά.
0: Έτσι, τώρα. Και δεν τα αμφισβήτησε κανείς, γιατί τους νόμους τους αλλάξανε
1: ναι.
0: Σε άλλα θέματα. Αλλά εκεί αυτά δεν τα πήρεξε κανείς. Ήταν δηλαδή πράγματα αποδεκτά και μείνανε στην ελληνική κοινωνία.
1: Γιώργο μου, θα ξανάρθεις, έτσι δεν είναι? Στην εκπομπή. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί εκτός βέβαια από τον Γιώργο τον Ψηλία, τον οποίο ευχαριστώ γιατί είναι από πολύ νωρίς εδώ και μαζί κάναμε τη σημερινή εκπομπή, και ευχαριστώ πολύ
0: Γιώργο.
1: Και δική μου χαρά και τιμή. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Εμείς θα τα πούμε ενδεχομένως και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο πριν από την άδειά μας. Το λέω για να το ξέρετε. Αμέσως τώρα μην φύγετε. Έχει έρθει εδώ δίπλα μου, είναι η κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη. Κρατάει το μικρόφωνο και θα σας πάει
2: στα απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη.
1: Σας ακούμε.
2: Και τι μπορώ να πω εγώ μετά από τον κύριο Κοντονή και τον κύριο Ψήλια, την εκλεκτή εδώ παρέα των καλών φίλων πολλά χρόνια. Τους ακούσατε, μοναδικοί και οι δύο, ανεπανάληπτοι. Έχω την τιμή να τους ξέρω, να τους γνωρίζω και να έχουμε συνεργαστεί. Και μην ξεχνάμε ότι η πρώτη και η καλύτερη θέση που έχω στο ραδιόφωνο είναι δίπλα στον κύριο Κοντονή ως οικονομικής σύμβουλος της εκπομπής. Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τα απλά φορολογικά, αφήνοντας όλη την εκτίμηση, το σεβασμό και την αγάπη μου στον κύριο Κοντονή, καθώς έκλεισε την εκπομπή του. Να έχετε μια καλή Κυριακή.
1: Καλή σας μέρα και σας ακούμε, κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη.
2: Πάμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν να δούμε τα δικά μας. Καλημέρα αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Είναι Κυριακή και για πολλούς συμπολίτες μας είναι ίσως και η μοναδική στιγμή της εβδομάδας που μπορούν να πάρουν μια ανάσα, να βρεθούν με τις οικογένειές

0: τους, αλλά και να σκεφτούν τις υποχρεώσεις που έρχονται. Εδώ στα απλά φορολογικά προσπαθούμε κάθε εβδομάδα να δίνουμε απαντήσεις σε πραγματικά προβλήματα πραγματικών ανθρώπων. Γιατί πίσω από κάθε καθαριστικό, πίσω από κάθε οφειλή, υπάρχει ένας άνθρωπος που αγωνίζεται. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους ακροατές μας από κάθε γωνιά της Ελλάδας, να διαβάσουμε τα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει και βεβαίως θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα γίνεται. Να κάνω και μια αναφορά στο Ακρόπολης. Δεν ξέρω ποιοι από τους ακροατές ήθιστε να το παρακολουθούν. Εγώ είμαι φαν, οφείλω να ομολογήσω. Και ουσιαστικά αυτές οι μέρες και σήμερα τρέχουν από το πρωί. Είναι ειδικοί, δεν έχουμε καταφέρει να πάμε γιατί είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο. Ίσως αργότερα μέσα στην ημέρα να πάμε στο Λουτράκι το μεσημεράκι να δούμε τον αγώνα. Στο Ακρόπολης δεν κερδίζει απαραίτητα ο πιο γρήγορος, αλλά αυτός που θα καταφέρει να φτάσει στον τερματισμό με το αυτοκίνητο ανέπαφο. Είναι ένας αγώνας επιβίωσης. Έτσι είναι και τα φορολογικά μας. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι ο στόχος μας είναι ουσιαστικά να καταφέρουμε να γλιτώσουμε από το φόρο νόμιμα, χωρίς να έχουμε μπερδέματα με την εφορία, με τον πιο ανώδυνο δηλαδή τρόπο. Ας ξεκινήσω λοιπόν με τις ερωτήσεις, γιατί ο χρόνος τρέχει και θα μου παραπονεθείτε μετά. Λοιπόν, ο Σταύρος από την Καστοριά, καλημέρα Σταύρο, μου γράφει: καλημέρα Φιλοθέη, καλημέρα στον αγαπημένο μας Sports FM. Εύχομαι σε όλους μια όμορφη Κυριακή. Είμαι επαγγελματίας, αναφέρει, και αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δυσκολευόμαστε πολύ. Άκουσα ότι έρχεται νέα ρύθμιση για οφειλές προς τους Δήμους. Σωστά, με περισσότερες δόσεις, τι ισχύει? Καλημέρα λοιπόν Σταύρο, στην πανέμορφη Καστοριά καλημέρα. Η μισή από την πλευρά της μητέρας μου να αναφέρω ότι είμαι Καστοριανή, οπότε ο φίλος εδώ με συγκινεί σήμερα το πρωί. Πράγματι λοιπόν εξετάζεται μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές προς τους Δήμους σε περισσότερες δόσεις και με περισσότερους και καλύτερους πιο ευνοϊκούς όρους. Οι πολίτες χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις. Όταν κάποιος θέλει να πληρώσει αλλά δεν μπορεί, η πολιτεία οφείλει να του δίνει δεύτερες ευκαιρίες. Εδώ λοιπόν θα σταθούμε, θα ζητήσουμε και θα διεκδικούμε από το κράτος, από την πολιτεία, να θέτει πάντα καλύτερα θεμέλια, καλύτερες λύσεις στη σχέση του με τους πολίτες και καλύτερα αποτελέσματα. Έρχεται λοιπόν αυτή η ρύθμιση, περιμένουμε να τη δούμε και βεβαίως θα μπορέσετε από ό,τι έχει ακουστεί να εντάξετε τις οφειλές σας όσοι έχετε προς τους Δήμους και στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Βεβαίως ο εξοδικαστικός πλέον είναι και για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ και όχι μόνο άνω των 10.000 ευρώ όπως ίσχυε παλαιότερα. Οπότε όπως με έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, ακόμα μία θα τονίσω ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Γιατί μπορεί να σας δώσει ένα κούρεμα, αλλά κι αν ακόμα δεν έχει σαν αποτέλεσμα ένα γενναίο κούρεμα, θα έχει ένα σημαντικό αριθμό δόσεων. Οπότε μπορεί να το εκμεταλλευτείτε σε κάθε περίπτωση. Σε σχέση με την πάγια ρύθμιση που ισχύει αυτή τη στιγμή των έως 24 δόσεων, και να αναφέρω ότι οι 72 δόσεις, η δυνατότητα αυτή ρύθμισης των οφειλών που έχουν δημιουργηθεί, έχουν γίνει πρόθεσμες μέχρι και το τέλος του 2023, δεν έχει μπει ακόμα σε εφαρμογή, γιατί συνεχώς με ρωτάτε αυτό το θέμα. Δεν έχουν ξεκινήσει. Όταν ξεκινήσουν, σας υπόσχομαι ότι θα σας ενημερώσω με κάθε τρόπο. Η Μαρίνα λοιπόν τώρα από τη Σιτία μου αναφέρει, γράφει στο μήνυμά της: καλημέρα Μαρίνα, καλημέρα λέει Φιλοθέη, είμαι μητέρα τριών παιδιών και θέλω να πω ότι το κόστος ζωής έχει γίνει δυσβάστακτο. Πότε λήγουν οι φορολογικές δηλώσεις και τι γίνεται με την έκπτωση φόρου? Μαρίνα, να ξέρεις ότι όσοι υποβάλλουν γέρο στη δήλωσή τους και πληρώνουν εφάπαξ τον φόρο, δικαιούνται μια έκπτωση που φτάνει ανάλογα με το πότε έγινε η υποβολή της δήλωσης. Ξεκινάει από το 4, 3 και 2%. Ανάλογα, επαναλαμβάνω, με το χρόνο υποβολής. Οπότε θα δεις πότε έχεις υποβάλει τη δήλωση. Αν δεν την έχεις υποβάλει ακόμα, πηγαίνουμε για το 2%. Και τονίζω ότι εδώ πρέπει η εξόφληση να είναι φάπαξ για να μπορέσετε να κερδίσετε αυτή την έκπτωση του φόρου. Τώρα, όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν φάπαξ το φόρο, αλλά θέλουν να κερδίσουν την έκπτωση, θα σας πω ένα tips. Μπορείτε να βάλετε την οφειλή στην πιστωτική σας κάρτα και εν συνεχεία να εξοφλήσετε σε δόσεις την οφειλή στην τράπεζα της κάρτας. Έτσι εδώ το κράτος λαμβάνει όλο το ποσό των χρημάτων που χρωστάτε, σας δίνει την έκπτωση και εσείς έχετε να κάνετε πλέον με, με την τράπεζα που συνεργάζεστε. Η έγκυρη υποβολή πρέπει να ανταμείβεται ουσιαστικά, ειδικά για τους συνεπείς φορολογούμενους, και έχουμε τονίσει ότι μια αύξηση της έκπτωσης σε κάθε περίπτωση θα ήταν ευνοϊκή και έχει ζητηθεί. Δεν έχει γίνει βέβαια, ίσως του χρόνου να έχουμε και κάτι καλύτερο. Ο Μανώλης από την Ικαρία, καλημέρα μας λέει σε όλη την παρέα. Εμείς στα νησιά έχουμε επιπλέον έξοδα και πολλές φορές αισθανόμαστε ξεχασμένοι. Τι θα γίνει με τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων στην εφορία? Μόλις είπαμε, φίλε Μανώλη, ότι δεν έχουμε κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ξεκινήσει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις. Η κυβέρνηση εξετάζει τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την ΑΔΕ με περισσότερες δόσεις για όσους δυσκολεύονται να ανταποκριθούν. Αλλά μια βιώσιμη ρύθμιση βοηθά και το κράτος να εισπράξει από τον πολίτη και να σταθεί ξανά όρθιος. Η Βίκη από το Καρπενήσι μας λέει: καλημέρα φιλοθέη, περιμένω επιστροφή φόρου και κάθε χρόνο καθυστερεί. Θα γίνονται πλέον πιο γρήγορα οι επιστροφές? Είχαμε φτάσει κάποια στιγμή στην διαδικασία του να βλέπουμε τις επιστροφές μέσα σε μία εβδομάδα, ωστόσο κάποια σε επόμενο χρονικό διάστημα το σύστημα άρχισε πάλι να χωλαίνει. Ξαναέρχεται η δυνατότητα να βλέπουμε τις επιστροφές εγκαίρως. Όπως και να έχει, θα έχετε υπομονή μέχρι το τέλος του Ιουλίου. Θεωρώ ότι θα δείτε την επιστροφή. Η ΑΔΕ έχει επιταχύνει σημαντικά βέβαια σε σχέση με τα προηγούμενα έτη της διαδικασίας και σε πολλές περιπτώσεις οι επιστροφές πιστώνονται μέσα σε λίγες ημέρες. Θα πρέπει να έχετε στο νου σας, πρώτον, αν υπάρχουν οφειλές. Εάν υπάρχουν οφειλές, τότε να ξέρετε ότι δεν θα δείτε την επιστροφή, γιατί το πρώτο μέλημα της εφορίας είναι να κάνει συμψηφισμό. Και εν συνεχεία, εάν υπάρχει ποσό χρημάτων να λάβετε σαν επιστροφή, θα τα λάβετε. Αν δεν υπάρχει, δεν θα δείτε καθόλου χρήματα ως επιστροφή. Όπως ο πολίτης είναι συνεπής όμως απέναντι στο κράτος, το ίδιο το κράτος πρέπει να συμβαίνει, το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και από την πλευρά του κράτους. Δηλαδή, συνήθως οι πολίτες διαμαρτύρονται και λένε το εξής: χρωστάω εγώ στο κράτος, το κράτος ζητάει να λάβει τα χρωστούμενα και με τόκο και με προσαυξήσεις. Μου χρωστάει εμένα η πολιτεία? Δεν υπάρχει περίπτωση να δω κάτι επιπλέον των χρημάτων αυτών, ίσα ίσα που θα καθυστερήσω και να τα λάβω. Εδώ λοιπόν πρέπει να έχουμε μια ίση κατάσταση ώστε ο πολίτης να πάψει να νιώθει ότι είναι το θύμα, αλλά ότι το κράτος τον αντιμετωπίζει με τους ίδιους όρους και τα ίδια σταθμά που αντιμετωπίζει, όπως έχουμε δει στην καθημερινότητά μας, διάφορες άλλες περιπτώσεις. Δεν θα το αναλύσω αυτό αυτή τη στιγμή. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο Δημήτρη από τη Λευκάδα. Καλημέρα Δημήτρη μου. Αναφέρει εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης, μας έχει στείλει αρκετές φορές μηνύματα από ό,τι έχω παρατηρήσει. Καλημέρα λέει φιλοθέη. Είμαι συνταξιούχος και κάθε χρόνο φοβάμαι μήπως κάνω λάθος στη δήλωση. Ποια είναι τα συνηθέστερα λάθη? Πρώτον, φίλε Δημήτρη, θα απευθυνθεί στο φοροτεχνικό σου, γιατί εάν η δήλωση ανήκει στις αυτόματες υποβολές, γιατί βλέπω αναφέρεις ότι είσαι συνταξιούχος, άρα ενδεχομένως να έγινε ηλεκτρονικά αυτόματα από το σύστημα η δήλωση, δεν θα αρκεστείς σε ένα μηδενικό εκαθαριστικό. Μπορεί να μην υπάρχει φόρος, αλλά για σκέψου, ενδεχομένως εάν μιλούσες με το σύμβουλό σου φοροτεχνικό τον ειδικό, να μπορούσες να έχεις εξασφαλίσει μια επιστροφή φόρου, γιατί όχι? Από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι το εκαθαριστικό δεν είναι και πανάκι ότι είναι σωστή δήλωση. Μπορεί το σώμα της δήλωσης να είναι λάθος. Έχω δει στο παρελθόν δυστυχώς περιπτώσεις ανθρώπων να έχουν δηλώσει και ιδιοκατοίκηση και ότι νοικιάζουν. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσέξουμε, διότι μπορεί να έχουμε φορτωθεί τεκμήρια τα οποία δεν θα μας ευνοήσουν στο μέλλον. Δηλαδή θα προχωρήσουμε να κάνουμε μια ανάλωση κάποια στιγμή κεφαλαίου και θα δούμε ότι τα ποσά τα οποία αναμέναμε δεν θα εμφανιστούν. Γι' αυτό το λόγο προχωρήστε, επισκεφτείτε τον ειδικό, μιλήστε μαζί του, ελέγξτε τη δήλωση ότι είναι σωστή και εν συνεχεία βεβαιωθείτε και πληρώστε το φόρο, ή αν είναι μηδενική, ούτως ή άλλως μια χαρά. Τα πιο συχνά λάθη έχουν να κάνουν με τον IBAN, τα προστατευόμενα τέκνα, τα εισοδήματα από ενίκεια και τα τεκμήρια, και θα σταθώ στο IBAN λέγοντας το εξής: αν το IBAN δεν είναι ενεργό, αν δηλαδή έχετε πολλά χρόνια να το χρησιμοποιήσετε και έχετε δηλώσει αυτό το τραπεζικό αριθμό πριν πολλά τα έτη και περιμένετε να λάβετε επιστροφή, δεν θα τη λάβετε ποτέ, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ελέγξτε ότι το IBAN είναι σωστό, ελέγξτε ότι στο IBAN αυτό είσαστε εσείς πρώτο όνομα, για να μην έχετε προβλήματα και αναρωτιέστε στην πορεία τι συμβαίνει, και αυτό όπως αντιλαμβάνεστε θα είναι αρκετά χρονοβόρο. Θα περιμένετε χρήματα για να καλύψετε τρύπες ενδεχομένως άλλων υποχρεώσεων που έχετε και δεν θα συμβεί το αναμενόμενο. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο επόμενο ερώτημα. Η σωστή ενημέρωση, μην ξεχνάμε ότι προστατεύει τον πολίτη από περιττές επιβαρύνσεις. Γι' αυτό συνεχώς τονίζω, μιλήστε με τον ειδικό, μην αφήνετε τίποτα στην τύχη του. Γιατί όταν αφήνετε κάτι στην τύχη, όταν εσείς αποφασίσετε να το βελτιώσετε, ίσως να είναι αργά λόγω χρόνου. Και ο χρόνος τι σημαίνει στη φορολογική διοίκηση? Σημαίνει κόστος και σημαίνει και πρόστιμο. Η Ελένη λοιπόν από το Μεσολόγγι μας λέει: καλημέρα σε όλους. Με τόσες αυξήσεις δυσκολευόμαστε πραγματικά. Έχω χάσει μια παλιά ρύθμιση. Υπάρχει περίπτωση να επανενταχθώ? Ανάλογα τη ρύθμιση, αγαπητοί φίλοι, που χάθηκε, και τις νέες νομοθετικές παρεμβάσεις που υπάρχουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορεί να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία. Εδώ η πολιτεία πρέπει να ενθαρρύνει τη συνέπεια και όχι να οδηγεί τους πολίτες αδιέξοδο. Μην ξεχάσουμε ότι στις 72 δόσεις που περιμένουμε να ξεκινήσουν, δεν θα πρέπει οι οφειλές να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ρύθμιση μέχρι και τον Απρίλιο του 26. Οπότε έχουμε μία δέσμευση σημαντική. Ενδεχομένως θα μπορούσε να το δει αυτό το κράτος και να το βελτιώσει για να ενταχθούν ακόμα περισσότεροι συμπολίτες μας στη διαδικασία της ρύθμισης και να μειώσουν τις οφειλές που τους βασανίζουν. Ο Κώστας από την Άουσα γράφει: καλημέρα Φιλοθέη, ακούω συνεχώς για ηλεκτρονικούς ελέγχους, πόσο αυστηροί είναι πλέον. Φίλε Κώστα, η έλεγχη μέσω το My Data με τα POS και τις τραπεζικές διασταυρώσεις που γίνονται διαρκώς έχουν εντατικοποιηθεί σημαντικά, συγγνώμη για το σαρδάμ. Ωστόσο όμως πρέπει να έχετε στο νου σας ότι ο ηλεκτρονικός έλεγχος αυτή τη στιγμή από την εφορία είναι το α και το ω. Η εφορία χρησιμοποιεί ακόμα και το AI. Οπότε σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι αυτά τα οποία καλύπταμε τα προηγούμενα χρόνια τώρα πλέον δεν μπορούμε να τα καλύψουμε. Και μην ξεχνάμε το εξής: σε οποιονδήποτε έλεγχο το πρώτο πράγμα το οποίο συμβαίνει είναι το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών. Θα είσαστε πολύ αυστηροί στα χρήματα που επιτρέπετε να μπουν στον τραπεζικό σας λογαριασμό από τον οποιονδήποτε. Εάν είσαστε επαγγελματίας, για οποιαδήποτε κατάθεση χρημάτων σας γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχο παραστατικό, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να κρατάτε και σημειώσεις, να ξέρετε κάθε φορά τι ακριβώς συμβαίνει, να κόβονται τα παραστατικά. Και σε περιπτώσεις που δεν είστε επαγγελματίας, αυτή ήταν μια ωραία συζήτηση που είχα χθες το βράδυ στην ΕΡΤ σε ένα ερώτημα ενός τηλεθεατή: τι γίνεται με τις καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς που μεταφέρονται από φίλους, φίλες, όταν γίνονται διάφοροι έξοδοι σε καταστήματα. Εδώ θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και να προσέχουμε πόσα χρήματα μπαίνουν και από ποιον. Να υπάρχει αιτιολογία. Τα ποσά, αν είναι για παράδειγμα της τάξης των 120 ευρώ το χρόνο, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Όταν όμως τα ποσά είναι κατ' επανάληψη από διαφορετικά πρόσωπα χωρίς να υπάρχει αιτιολογία, τότε μπορεί, φίλες και φίλοι, να σας καλέσει η φορολογική αρχή και να θεωρήσει ότι είσαστε επαγγελματίας χωρίς να έχετε κάνει έναρξη και δεν κόβετε αποδείξεις. Υπάρχει για παράδειγμα μια πιθανότητα να είναι μια κυρία η οποία να επιμελείται τα νύχια, σε αυτή την περίπτωση που ξέρουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις που είναι κατοίκον, και να δέχεται χρήματα μέσω του τραπεζικού τους λογαριασμού, μέσω Άιρες για παράδειγμα, να ξέρουμε ότι υπάρχει περίπτωση, εάν αυτό συμβαίνει κατά εξακολούθηση και τα ποσά είναι μεγάλα, στο τέλος να μπλέξει με έναν έλεγχο. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μην ξεχνάμε ότι είναι απαραίτητη, αλλά πρέπει να γίνεται με δικαιοσύνη και χωρίς υπερβολική γραφειοκρατία. Η Σοφία από τη Χαλκίδα μας γράφει. Καλημέρα. Είμαι νέα εργαζόμενη και άκουσα για το Youth Pass των 150 ευρώ. Ποιοι το δικαιούνται? Το Youth Pass, φίλη Σοφία, αφορά νέους που συμπληρώνουν το 18ο και το 19ο έτος της ηλικίας τους και καταβάλλεται μέσω ψηφιακής κάρτας. Εδώ οι νέοι χρειάζονται ουσιαστική στήριξη, κυρίως σε εργασία και στέγαση. Και πρέπει τα παιδιά μας που μορφώνονται να βρίσκουν εδώ στον τόπο τους μια επαγγελματική αποκατάσταση και να μην χρειάζεται να μεταφέρονται στο εξωτερικό, να φεύγουν από την κατοικία τους για μια καλύτερη ζωή, για μια πιο καλή οικονομική αποζημίωση λόγω της εργασίας τους. Ο Γρηγόρης από τη Θάσο μας αναφέρει. Καλημέρα φιλοθέη. Διατηρώ λίγα δωμάτια βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τι πρέπει να προσέξω φέτος? Η βραχυχρόνια μίσθωση είναι ένας βραχνάς για πολλούς, διότι ξεχνούν να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες. Αν νοικιάζετε διαμερίσματα με βραχυχρόνια μίσθωση, έχετε υποχρέωση να αναφέρετε στην ειδική πλατφόρμα της ΑΔΕ τις ημέρες και το κόστος της κάθε διανυκτέρευσης και έχετε υποχρέωση να πληρώνετε και το αντίστοιχο τέλος. Όλα τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις πρέπει να δηλώνονται κανονικά στην ΑΔΕ. Δεν έχει δηλώνω θέλω, δεν θέλω. Και μην ξεχνάμε ότι οι πλατφόρμες δίνουν αναφορά στο Υπουργείο. Άρα αν εσείς από μόνοι σας δεν κάνετε τις απαιτούμενες ενέργειες, θα έρθει η τσιμπίδα της εφορίας, θα σας εντοπίσει και τότε θα πληρώσετε αυτό το οποίο προσπαθήσατε να αποφύγετε και θα το πληρώσετε με καπέλο, με προσάυξη και με τόκο. Η Ρένα από Καρδίτσα μας αναφέρει. Καλημέρα, οι αποδείξεις με κάρτα δεν μου φτάνουν. Θα πληρώσω πρόστιμο? Προφανώς, δυστυχώς, Ρένα, εφόσον δεν καλύπτεται το απαιτούμενο ποσοστό των ηλεκτρονικών συναλλαγών, προβλέπεται πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση. Ο Χρήστος από το Γήθιο. Καλημέρα φιλοθέη, τα τεκμήρια εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν? Μέχρι στιγμής τα τεκμήρια ισχύουν κανονικά και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Πολλοί θεωρούν ότι το σύστημα των τεκμηρίων χρειάζεται συνολική επανένταξη. Θα το δούμε. Προχωρώ λίγο γρήγορα γιατί, Βασίλη, πόσος χρόνος μας έμεινα? 3 λεπτά. Να απαντήσω όσες περισσότερες γίνεται και τις υπόλοιπες θα τις συζητήσουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Η Αναστασία λοιπόν από τη Σαμοθράκη. Τι όμορφα να ήμασταν και εμείς εκεί. Καλημέρα, έχω λάβει ειδοποίηση από το Δήμο για παλιές οφειλές. Να περιμένω τη νέα ρύθμιση. Καλό είναι να επικοινωνήσεις, φίλοι, άμεσα με το Δήμο και το λογιστή, ώστε να γνωρίζετε όλες τις διαθέσιμες επιλογές που υπάρχουν. Ο Βασίλης από το Πήλιο. Καλημέρα φιλοθέη, πόσες δόσεις έχει ο φόρος εισοδήματος φέτος? Ο φόρος εισοδήματος εξοφλείται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή στην εφάπαξ διαδικασία αν εσύ θέλεις, ή κάνεις τη ρύθμιση σε έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η Άννα από τα Νέα Μουδανιά. Καλημέρα. Οι γονικές παροχές έως 800.000 ευρώ εξακολουθούν να ισχύουν? Ναι, το αφορολόγητο όριο εξακολουθεί να ισχύει από τις, με βάση όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Προσοχή, θα μιλήσεις με το φοροτεχνικό σου. Είναι...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
11: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
10: Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
11: χωρίς δεύτερη σκέψη.
10: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδος 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
11: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό,
3: Μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
12: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
13: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
12: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
13: γάτες,
12: τροκτικά,
13: ερπετά,
12: ψάρια και πτηνά.
13: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
12: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
13: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
12: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
13: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
13: Παράδοση και στο χώρο σας.
12: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
13: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
12: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
14: Το φως

0: Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
6: Ωραία μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ, μας ο Θεέ. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλω.

or later, all the peoples of the world will have to discover

που μεσοπέλαγα το αλάτι την όρασή μου και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί στα κινητά, η μόνη αποστολή. Πού είναι η έμπνευση για λύπηση, εξέλιξη?

0: μάτι σου.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο αχτίδα-clean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr.
6: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
7: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο.
5: με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
0: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Ήρθε η στιγμή να πεθείς και να

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 2721
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό εργοτέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

βόλτα στην παραλία της μοναξιάς τοπία, κι είσαι εκεί σκιά στη γη. Στιγμές μεγάλες και μοναδικές,

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, συρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Κι άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
11: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο, ολικής και νηστίσιμα.
10: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
11: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
11: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
12: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

Γιατί παίρνεις τη λένε οι άλλοι της μετρητής. Γιατί δεν τολμάς, γιατί δεν ρισκάρεις. Περνάει από δίπλα σου

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Και ότι θα κάνω τα πάντα για να επιστρέψει η χώρα στην ομαλότητα και στην ασφάλεια. Πάμε.
2: Μια δήλωση το έχουμε.
3: Για το μαγκαζίνο επικοινωνία. Αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια για τον Παναγή Πάντορα, ρωτήστε και εμένα.

0: Ήμασταν δέντρακι στάχτη απ' τα αδέρφια μας, γύρω μας, πάνω μας.
1: Ήμασταν άνθη και ο ήλιος σε χάθη, κι η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
1: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
3: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
7: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

κάποτε θα γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε, βαθιά θα κοιταχτούμε.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει?

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: τέχνη μου γεννούνταλα.
1: Την τέχνη μου γεννούνταλα.
0: Ρέκβιεμ που γερνούν πριν γεννηθούν.
1: Ρέκβιεμ που γερνούν.
0: Οι προφήτες πλήκτρα οδηγούν.
1: Οι προφήτες πλήκτρα οδηγούν.
0: Τόνους δίχως.

0: όχι δεν με αφορά.
1: Δεν με αφορά.
0: Όχι, όχι.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
2: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
1: Άλλαξα συνεργείο.
2: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
2: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
4: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Ερκοντίσιον.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΜ Λιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.
12: Μπαίνει η χειμώνας και μια αγκαλιά γυρεύει. Ένα σώμα χιονισμένο.

όλα τα θυμάμαι. Έσπασαν οι λύπες και έγιναν πολλές, ξέχνατες και πάμε χωρίς.

μήνας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

Κι εγώ στου κόσμου τον παράλληλο, βάρης χειμώνας και το κλίμα κατάλληλο, εσύ εκεί. Κι εγώ στου κόσμου το υπόγειο να σε γυρεύω, σε μια ψεύτικη υδρογείο, εσύ εκεί. Κι ο έρωτας σου διαταγή και τελεσίδη.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
1: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
1: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα είναι 2.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

λογαριασμούς, τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μάθητης μπροστά σε δυο χρησμούς.

Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι, πέφτω.

0: Ανάλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
2: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
2: τροκτικά,
3: ερπετά,
2: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
2: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
2: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
2: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
2: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 94 204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
5: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement ανθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
12: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
8: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
1: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Η
5: Η ώρα είναι 4.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στη κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω, σε

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
7: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
8: Η ώρα είναι 5.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210 87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
2: Η ώρα είναι 5:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά, κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτία σου έχω χάσει κάθε στυλ και η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη, κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί.

όπως χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα. Σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κι οι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν. Κι σε πότε κοντά, κι σε πότε μακριά. Μπαίνω, βγαίνει σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή. Και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει. Στις αγάπη στην πλευρά τη σκοτεινή.

Στο δασάκι του αιώτη συναυλία δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβί. Με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει το κλειδί. Ο ερωτάς μας είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη. Να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί έχει ένα κόμπο από την αρχή.

σωσίβιο ούτε σανίδα σωτηρίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους. Στέκεται εκεί ακίνητος και βλέπει, σχεδόν ευτυχισμένος τον πνιγμό τους. Στέκεται εκεί και παρακολουθεί.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
8: τροκτικά,
7: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω και αν θα χαθώ

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Η ώρα είναι 6:30.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

Μανταλάκια σε ένα ράφι προσφορά. Ό,τι πωλείται φίλε δεν πουλιέται. Μαζί με τσίχλες, καραμέλες, ψιλικά. Έλα και δες πως οι βιτρίνες μεγαλώσαν και πως με σπρώχνουν εκεί μέσα για να μπω. Πόσο κοστίζουν όλα αυτά που μου χρεώσαν, με πόσα φράγκα να πουλάνε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
9: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Θάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
12: Η ώρα είναι 7.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

χωριό κοντά στον Παρνασσό. Ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς και απέκτησα το μύθο μου με στόχασμους πικρούς.

Δεν είχα στρατιώτες γεραστές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις φτωχογειτονιές και κέντησα τον πόνο με πενιές. Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε γυναίκα ούτε ευτυχής. Δεν δούλεψα σε οίκους ανοχής.

Μα δεν υπάρχουν δρόμοι κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά να έχουμε φως.

0: μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

εμένα. Είδα το γέρο μου να φεύγει για τα ξένα, για το καλό μου. Είδα τους φίλους μου να σκίζονται για μένα.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Ντίμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι Μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
9: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721027325 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Ναό μοιάζει πολύ. Κοίτα, κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι. Με τον Ασένα και ζαλίζουν ότι είναι ίδιο.
1: Και άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουμε, φίλε.
0: Ωραία, πάμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
1: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
2: Η ώρα είναι 8:30.
1: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του.
6: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
5: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
7: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
7: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-9711.
7: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Βιβλίο Χαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
11: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
12: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
11: Θανόπουλο Σέρβις.
12: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
13: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών παλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
15: Και τι άλλο, Αντώνη?
14: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
1: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
14: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
17: Η ώρα είναι 9.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Ανάλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 95900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
9: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
8: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
9: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
8: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
10: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
12: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 10. Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94 και 8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Η ώρα είναι 2. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: το παιχνίδι.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.